0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Probably need a little sleep. I share one master.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Put your hands all over.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

0: Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Κανάλι 1, 90,4.
3: What's up, man?
4: Hey, yo, what's up?

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1 90,4. Youth, beauty, magic.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν καμία σχέση με το χρόνο των εκλογών. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξη στο Open. Στην κυκλοφορία το μεσημέρι, το βόρειο τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι έως αύριο το πρωί σε επιφυλακή Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της στη Σύρο μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα κατά τη διάρκεια διένεξης με ζευγάρι για απλήρωτα ενίκεια. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα νέα προειδοποίηση απευθύνε ο Τραμπ λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση. Τελευταία ημέρα του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, επαναφορά του το φθινόπωρο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις σήμερα στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού

0: μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.tolliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μουσικές

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν καμία σχέση με το χρόνο διεξαγωγής. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε εφόλης της ύλη συνέντευξη στο Open. Στην κυκλοφορία από σήμερα το βόρειο τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι έως αύριο το πρωί σε επιφυλακή Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων. Διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της στη Σύρο μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα, σε διένεξη με ζευγάρι για απλήρωτα ενίκια. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 13η συνεχόμενη νύχτα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, τουλάχιστον 4 νεκροί, 5 τραυματίες σύμφωνα με την Τεχεράνη. Εξετάζω να εξαπολύσω τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση, προειδοποίησε ο Τραμπ. Τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, επαναφορά το φθινόπωρο. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 και στους 90,4. Φτιάξτε το δεύτερο καφέ της ημέρας. Δυναμώστε την ένταση στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο κάμπινγκ όπου είστε και πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με τις καλύτερες μουσικές. Γιατί κάθε πρωί 10 με 12, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, γινόμαστε μια παρέα.
1: Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6.
0: Και σήμερα τι να πούμε, μας έχει πιάσει. Καταρχήν έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι Παρασκευή, Αγία Παρασκευή σήμερα. Και μας έπιασε όμως και μια νοσταλγία.
1: Ναι.
0: Και έχουμε επιλέξει τραγούδια για εσάς από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, από την ελληνική δισκογραφία, όχι μόνο από τον κινηματογράφο, που τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε σιγοτραγουδήσει, τα έχουμε δύνατο τραγουδήσει μάλλον, έτσι Αθηνά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μας θυμίζουν και πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες κάποια
0: έτσι,
1: από αυτά.
0: Έτσι, έτσι. Ελπίζουμε να σας αρέσουν οι μουσικές μας επιλογές.
1: Ξεκινάμε με το τραγούδι της ημέρας. Καλή σας ακρόαση.

0: Λοιπόν, και ξεκινήσαμε μάλλον με το φεγγάρι πάνω θέμου, να πούμε και γι' αυτό δύο λόγια. Έτσι, ακούγεται ο Τόλης Βοσκόπουλος στην ταινία Μαριχουάνα Στόπ, αγαπημένη, με τα πετσιά της μοναξιάς και όλα αυτά τα ωραία.
1: Τα επτά πετσιά της ερημιάς.
0: Τι είπα εγώ.
1: Όχι, της μοναξιάς είπες.
0: Ήταν της ερημιάς.
1: Ήταν της ερημιάς, νομίζω.
0: Ήταν και επτά.
1: Αυτό είναι ατάκα που το λέμε με το θείο μου. Μιλάμε, μας έχει. Τι να σου πω, είναι δικό μας, πώς να σου πω.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ sorry, νόμιζα μοναξιάς. Ερημιάς, μοναξιάς, όλα αυτά. Λοιπόν, τραγούδι του 1969 σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα, ερμηνεία Τόλη Βοσκόπουλου. Και βεβαίως το τραγούδι της ημέρας με τη φωνή του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο Πειραιώτης από τον Πειραιώτη, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, σε μουσική και στίχους Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα.
1: Τέλεια. Τώρα έχει ξεκινήσει, μάλλον συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος.
0: Η μεγάλη έξοδος. Πού να δεις την άλλη Παρασκευή.
1: Θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Που φεύγω κι εγώ. Να το πούμε κι αυτό.
1: Εννοείται. Με το καλό. Με το καλό πλησιάζουν οι μέρες. Στο λιμάνι φυσικά γίνεται
0: το
1: αδιαχώρητο. Έτσι γεμάτα να χωρούν τα πλοία. Στην ακτή Τζελέπη έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Στην ακτή Ποσειδώνο, στην Άστιγκο, στην ακτή Μιαούλη, στη Τσαμαδού, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηρών Πολυτεχνείου, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και πάρα πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε στη Μικράς Ασίας. Και φυσικά κοντά στη Κόνονος, εκεί ξέρεις κοντά στην Αγίου Διονυσίου, που γίνεται ένας κακός χαμός και που βγαίνεις προς ακτή Κονδύλη. Και στην ακτή Κονδύλη σε πολλά σημεία έχουμε κόκκινο και μποτιλιάρισμα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η Εκκλησία τιμά σήμερα 24 Ιουλίου την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα, η οποία υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια υπερασπιζόμενη την πίστη της. Μαζί της εορτάζονται ο Άγιος Αθηναγόρας ο Αθηναίος, που υπερασπίστηκε με τη δύναμη του λόγου το χριστιανισμό απέναντι στις κατηγορίες των ειδωλολατρών, ο Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο και οι Άγιοι Μπορίσος και Γλιεύος, οι πρώτοι Άγιοι της Ρωσίας. Άκου τώρα. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα, τη Χριστίνα τη Χριστιανά και τον Μπόρις. Ξέρεις κανέναν Μπόρις, τον Μπόρις Μπέκερ ξέρω εγώ.
1: Όχι, τον Μπόρις Γέλτσιν.
0: Ο Γέλτσιν δεν ζει. Σιγά να μην ζει, θα ήταν 120.
1: Καλό παράδεισο να έχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό ταξίδι στο φως, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, να περάσουμε και στον καιρό, ο οποίος ούτε μία σχέση έχει με το μίνι καύσωνα των προηγούμενων ημέρων, καθώς έρχεται μίνι κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Τα φαινόμενα, μάλιστα, σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, θα ξεκινήσει από απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, κακοκαιρία εδώ, και σε Λίμνο, Θάσο και Σαμοθράκη. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και τον νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ βόρεια έως 5 μποφόρ, ενώ η υδράργυρο θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι λόγω των έντονων φαινομένων που προβλέπονται ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Επειδή ο καιρός έχει γίνει πια του τρελού, δεν υπάρχει. Δηλαδή από τον καύσο να πάμε τώρα σε καταιγίδες και με τέτοια επικινδυνότητα.
0: Μουρίνια, χαλάζια, όλα.
1: Το θέμα είναι ότι μην τρομάξουμε, γιατί σίγουρα θα μας έρθουν μηνύματα από 112, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα είναι ένα τύπου τεστ κοπόσεως αυτό. Άμα αντέχουμε αυτό το θόρυβο, είμαστε οκ. Okay ακόμα.
0: Η καρδιά δουλεύει ρολόι. Να σου πω, Αθηνά, εσένα ακούγεται μόνο αυτή η μπουρού και είναι γραπτό το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί μπορεί, σε κάποια γραπτό τηλέφωνα ακούγεται κιόλας. Είναι ηχητικό το μήνυμα. Ναι,
1: μήπως το έχουν ίσως εκείνοι με έναν τρόπο κάνει έτσι τη λειτουργία του κινητού.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, πάντως πρώτη φορά έτυχε και ήμουν σε μία παρέα και το άκουγα ηχητικά δηλαδή.
1: Γιατί για σκέψου για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την όραση, αυτό είναι πάρα πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Δεν ήταν άνθρωπος με πρόβλημα όρασης, τέλος πάντων. Μπορεί, ίσως να έχει να κάνει με τα Android και με το είδος του τηλεφώνου. Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr, bar ή τηλεφωνικά 210-42-24-441 έως και 6. Εκεί σας υποδέχεται ο Θάνος Καλοδούκας. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας.
1: Αν φεύγετε διακοπές, που πάτε.
0: Ναι, ή που είστε ήδη, ή που δεν θα πάτε.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, μια χαρά και εδώ. Η πόλη όταν αδειάζει.
1: Είναι τέλεια.
0: Καλή μια χαρά. Τι είναι τέλεια.
1: Ειδικά εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο.
0: Και πιο πριν τώρα από την άλλη Παρασκευή θα φύγει κόσμος, βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Άνετα.
0: Φεύγεις παραλιακή, πας για μπανάκι από εδώ, ακόμα και Πειραιά, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί στα Βοτσαλάκια
0: μια
1: που
0: χαρά,
1: είναι τι ωραία.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μέχρι τότε ακούμε, τι ακούμε, ακούμε Τζαμάικα από το Γιάννη Καλατζή σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Επεσήμανε ότι στο προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει δρομολόγηση και η παράδοση πολλών έργων υποδομής για τα οποία είχε δεσμευθεί.
1: Ως προς την κινητικότητα τώρα που εκλαμβάνεται πολλές φορές ως πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές, που επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, επεσήμανε ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου. Πολλά έργα που σχεδιάζονται σήμερα θα υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Υπογράμμισε ότι η κινητικότητα δεν είναι ασυνήθιστη και η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023. Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο και ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Είναι πολύ εύκολο, είπε στην παρούσα συγκυρία, να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό να ανοίξω το πουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και με αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό. Για την επιτινόμενη ακρίβεια, αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε ένα βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Πέρσι στη ΔΕΘ, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική, να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, οι πολίτες τιμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής, είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα για τη μείωση του ΦΠΑ, τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Επεσήμανε ότι από τη μείωση του ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος. Και τόνισε τέλος ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη.
0: Λοιπόν, το λέει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός. Τι άλλο να κάνει, να ανοίξει πανό εκλογές στην άνοιξη του 27.
1: Εντάξει, οκ, okay, μέχρι τότε θα δούμε.
0: Εσύ επιμένεις, Οκτώβρη.
1: Εσύ έλεγες άνοιξη κανονικά,
0: εγώ το έλεγα και το λέω. Άνοιξη του 27, βεβαίως.
1: Κοίταξε, η πολιτική είναι ένα άθλημα.
0: Είναι άτιμο πράγμα.
1: Είναι άτιμο πράγμα.
0: Λοιπόν, τι πάμε να ακούσουμε. Πειραιώτησα. Περιμένουμε τα. Πειραιώτησα, όχι, να δώσω τα στοιχεία, έτσι. Mm-hmm. Το γεννήθηκα στον Πειραιά. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σωστά, Δημήτρη, καλά τα λέω. Σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού. Δεν βλέπω τι μου λέει, δεν μου κάνει κανένα σήμα ο Δημήτρης. Δημήτρη, τα λέω καλά.
2: Σταμάτης Κόκοτας.
0: Mm-hmm. Παιδιά, λάθος. Ναι, συγγνώμη, Σταμάτης Κόκοτας. Πάμε να τα ακούσουμε και θα σας δώσω τα υπόλοιπα στοιχεία μετά.

0: Να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, δυστυχώς, η οποία είναι δύσκολη και πάλι. Οπότε μετά στη δεύτερη ώρα να είμαστε λίγο πιο χαλαρά, ελπίζουμε.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξη, ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσουμε και πιο νωρίς. Τα πιο ανάλαφρα θέματα. Είπαμε Παρασκευή σήμερα, να ανέβουμε λίγο.
0: Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία έκαναν λόγο για απόπειρα ληστείας και ισχυρισμούς περί αυτοάμυνας από την πλευρά του ζευγαριού που εξετάζεται για την υπόθεση, νεότερες πληροφορίες δίνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση στα γεγονότα. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία, η 41χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι προκειμένου να ζητήσει την καταβολή τριών απλήρωτων ενοικίων. Οι συνομιλίες φέρεται να πήραν άσχημη τροπή, να ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε αιματηρή επίθεση, και ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι στην πλάτη. Εκείνη προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Η 41χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών. Όπως είπαμε, εργαζόταν στο ΕΚΑΒ και ήταν αποσπασμένη στη Σύρο για τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του νησιού. Να πούμε, Δέσποινα, ότι χθες στα social media, όπως ήταν φυσικό, έγινε ο χαμός έτσι μετά από αυτή την είδηση, και η κοπέλα ήταν και κάτοικος Κερατσινίου.
1: Α, εδώ. Κοντοχωριανή,
0: ναι.
1: Λοιπόν, από την πλευρά του τώρα, να πούμε ότι ο 30χρονος και η συνομήλικη σύζυγός του υποστηρίζουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η 41χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και κρατώντας μαχαίρι. Υποστηρίζουν ακόμη ότι ακινητοποίησε την 30χρονη, δένοντάς τη σε καρέκλα με σκοπό τη ληστεία, μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε ο άντρας στο σπίτι. Όπως ισχυρίζονται, ακολούθησε πάλι, κατάφερε ο άντρας να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη χτύπησε, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζουν αντιφάσεις ως προς το κίνητρο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και στοιχείων, προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα της Άνω Σύρου. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο αυτή την ευχάριστη ενότητα του αστυνομικού ρεπορτάζ, να πούμε ότι τη Δευτέρα το πρωί θα απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για σέλγια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο που είχε απορριφθεί. Με αυτά και με αυτά, θα πάμε πολύ σύντομα σε διαφημιστικά μηνύματα. Προηγουμένως όμως θα ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Προλαβαίνουμε, Δημήτρη. Προλαβαίνουμε, βέβαια.
1: Πάμε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164-2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.

0: Να πω ότι είναι η μέρα των Γιώργων. Έστειλε κι άλλο Γιώργο. Ο Γιώργο από την Έγινα. Ωραίο τραγούδι, δύναμη ο Κάβο Μαλλιά. Καλημέρα σε όλου και όλε. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, να πούμε πάλι άλλη μία τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες τα, λοιπόν, τους τρόπους, πώς επικοινωνεί ο κόσμος.
1: Τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω email studio παπάκι κανάλι1.gr ή στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6. Θέλω να δω το σκονάκι μου λίγο, γιατί εντάξει, είμαστε και σε μια ηλικία με τα πρώιμα λύση σημάδια της άνοιας, οπότε πρέπει να τα κοιτάμε και αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, θα συνεχίσουμε λίγο με την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε όμως αγαπημένο τραγούδι. Ξημερώνει Κυριακή από Γιάννη Πουλόπουλο, στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική Μίμη Πλέσα.

0: Λοιπόν, έχω να πω, mm-hmm. Αθηνά, ναι. φίλες και φίλοι, ότι μόλις είχαμε αλλαγεί σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου, έφυγε ο Δημήτρης Μορφέσης και ήρθε η Κατερίνα Κοκαλίδου. Και τώρα λέω εγώ, αυτό είναι καλό ή κακό? Ή τρελαίνονται με την εκπομπή μας και θέλουν να έρθουν?
1: Πραγματικά δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Δηλαδή, ναι. ποιος θα πάρει τη ρύθμιση του ήχου?
0: Ή δεν άντεχε ο Δημήτρης, παρακάλεσε την Κατερίνα, πήρε δρόμο και ήρθε η Κατερίνα. Σου λέει, θα το υπομείνω για λίγο. Ξέρεις, συναδελφικά, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: η Κατερίνα, πες ένα καλό λόγο.
2: Είναι γιατί μας αρέσει, γι' αυτό.
0: Α, είναι γιατί. Ναι, ωραία. Δεν την έχουμε εκβιάσει, δεν την έχουμε απειλήσει. Το είπε αυτοβούλος, φίλε.
1: Με καλά σνικοφλή απέναντι από την Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα mm-hmm. και στη διεθνή επικαιρότητα, να πούμε έτσι λίγα λόγια. Εκτός ελέγχου, δείχνει δυστυχώς.

0: πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 13η νύχτα. Ωστόσο, η Τεχεράνη παραμένει αδιάλακτη, καθώς σύμφωνα με αναφορές απέρριψε πρόταση της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Πρόσθεσε δε ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Παράλληλα, δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, απείλησαν ότι το επόμενο στάδιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα περιλαμβάνει επιθέσεις στο Τελ Αβίβ. Να πούμε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.
1: Να πάμε και στη Γαλλία, όπου την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε η κυβέρνηση και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα ο Πρωθυπουργός Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στον Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά ξέσπασε σε πυκνό πεύκο δάσος και μέσα σε λίγες ώρες κατέκαψε σχεδόν 6.000 στρέμματα. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών και η ισπανική κυβέρνηση, που κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Άβυλα. Άντε τώρα να έχεις προγραμματίσει χρόνια πριν τις διακοπές σου σε αυτές τις περιοχές και να σου τύχει όλος αυτός ο Γολγοθάς, έτσι. Εντάξει, απίστευτο. Να τρέχεις να σωθείς και για τη ζωή σου.
0: Ελπίζουμε πως όχι. Εντάξει, και εμείς έχουμε πληγεί. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι πληγήσα από πυρκαγιές.
1: Ξέρεις, το έκανα έτσι συνειρμικά με όλα αυτά που πέρασε η Ευρώπη, με τους καύσονες φοβερούς που δεν είχαν και κλιματιστικά οι περισσότεροι. Περισσότερες χώρες δεν είχαν κλιματιστικά. Για το περιβάλλον,
0: βόρειο-κεντρικές τουλάχιστον. Ο Νότος κάτι ξέρει από αυτά. Η Ισπανία,
1: και να πηγαίνεις εκεί διακοπές και να έχεις να αντιμετωπίσεις όλο αυτό.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό και εμείς δεν πάμε πουθενά. Καθόμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Καράβι με σημαία ξένη. Μας το ζήτησε φίλος ακροατής, Γιώργος κι αυτός, από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε μουσική δική του και στίχους Κώστα Βίργου.

0: Ο Γιώργος λοιπόν, ο ακροατής μας, ο οποίος ζήτησε και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μας απάντησε και λέει: αφιερωμένο στα παιδιά μας που οργώνουν τις θάλασσες μακριά από τα σπίτια τους και ειδικότερα σε όσους αγωνιούν παγιδευμένοι στον Περσικό.
1: Πολύ ωραία. Έχουν καλές θάλασσες όλοι οι ναυτικοί μας. Να έχουν καλές θάλασσες, ευχόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα.
0: Ναι, πάμε.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε σε κάμερες, πάμε σε αυτοκινητοδρόμους.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίαση σε ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Οι θέσεις υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής σε σημείο όπου καταγράφεται αυξημένη επικινδυνότητα και συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων λόγω παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 13,38 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πούμε ότι οι κάμερες που θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην ελληνική αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, συγκεκριμένα 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Έχει ληφθεί ωστόσο ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τώρα η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφοριακά συστήματα της τροχέας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Να πω κάτι ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη ενός ιδιαίτερα σύνθετου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 1.623 χιλιόμετρων με 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις πεζών, 38.291 στήλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στιθέων ασφαλείας. Το κόστος για τη συντήρηση του δικτύου αυτού ανέρχεται σε 43,2 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, χωρίς το ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα όποια νέα έργα.
0: Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία έπειτα από περισσότερες από 2 δεκαετίες σχεδιασμού, κατασκευαστικών δυσκολιών, οικονομικών αναταράξεων και διαδοχικών καθυστερήσεων, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, ο Ε65. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν ποτέ στη χώρα μας, καθώς δημιουργεί ένα νέο εθνικό οδικό άξονα που συνδέει απευθείας την Παθέ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας αισθητά τις αποστάσεις μεταξύ της Νότιας, της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως το κόμβο της Εγνατίας Οδού κοντά στα Γρεβενά, ο συνολικός άξονας αποκτά μήκος 182,1 χιλιόμετρων και λειτουργεί πλέον ενιαία από τη Λαμία έως τη Δυτική Μακεδονία. Από σήμερα η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι την Εγνατία Οδό περιορίζεται περίπου στις 4 ώρες, ενώ το ταξίδι από τη Λαμία έως τη συμβολή με την Εγνατία απαιτεί μόλις περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά. Αντίστοιχα, η πρόσβαση προς Γρεβενά, Μέτσοβο, Κοζάνη και Καστοριά γίνεται αισθητά ταχύτερη με κέρδος που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τη μία ώρα σε σχέση με το παρελθόν. Να πούμε και μία χρηστική είδηση για το κλινονάστη η Δέσποινα. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
1: Περνάμε λοιπόν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Όσοι μείνουμε.
1: Θαλονίζουμε, όσοι μείνουμε. Λοιπόν, εδώ, ναι, χειροκροτεί η Κατερίνα Κοκαλίδου. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από αγαπημένη φωνή, Μαρινέλα, τη βραδιά μου απόψε, σε σύνθεση Γιάννη Σπανού και στίχους Αλέκου Σακελάριου.

0: Καναλή 1,94, Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη, στα μικρόφωνα της εκπομπής. Κατερίνα Κοκαλίδου, ακόμα εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δεν ξέρω, δεν φεύγει. Φεύγεις?
1: Θα φύγω κάποια στιγμή.
0: Α, θα φύγει κάποια στιγμή, μας απειλεί.
2: Λοιπόν, όλοι μας θα φύγουμε κάποια στιγμή.
0: Α, αρχίσαμε τα αισιόδοξα πάλι. Okay. Όλοι οι δύο μέτρα παίρνουν γη και τα λοιπά.
2: Όχι, ενώ παιδί μου θα τελειώσει η εκπομπή και θα φύγουμε εδώ, θα κάτσουμε.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Να πούμε ότι στην πολιτική επικαιρότητα πάλι τα φώτα είναι στραμμένα και στη Βουλή, γιατί έχουμε τη δεύτερη μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου αναμένεται μάχη κορυφής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ την επίσημη πρώτη της από τη θέση της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σήμερα η Ρένα Δούρου. Έχει ενδιαφέρον και αυτό, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Πρώτη φορά ως αρχηγός κόμματος η κυρία Δούρου. Εν τω μεταξύ, έχουμε σήμερα την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία όμως θα πραγματοποιηθεί με πολλές πολιτικές απουσίες. Με οικοδεσπότη τον Κωνσταντίνο Τασούλη, αλλά το Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού ανοίγει τις πόρτες του για 1.697 προσκεκλημένους. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Απόντες θα είναι, μετράτε τώρα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Επιπλέον δεν θα παρευρεθούν οι επικεφαλείς κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μεταξύ των οποίων η Μαρία Καριστιανού, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα παραστεί ούτε η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Αντίστοιχα, την απόφαση να μην δώσει το παρόν φέρεται να έχει λάβει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η στάση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έως χθες δεν είχε ενημερώσει την Προεδρία για τις προθέσεις του. Ανάμεσα στους σχεδόν 1.700 καλεσμένους περιλαμβάνονται τα 61 μέλη της κυβέρνησης, οι 8 πρώην Πρωθυπουργοί, οι 2 πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σάκελαροπούλου, οι 4 πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, οι 20 Ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων. Ακόμη έχουν κληθεί συνολικά 509 αντιστασιακοί κατά της δικτατορίας, ανώτατη δικαστική, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι πριτάνεις, τραπεζίτες, πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, δημοσιογράφοι, ενώ τιμητικά προσκεκλημένοι θα είναι οι 2 πρωτεύσαντες μαθητές των Πανελληνίων, η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, ο κυβερνήτης του F-16, που προσγειώθηκε ασφαλώς στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Και να πούμε, Δέσποινα, ότι συνήθως αυτή η γιορτή γίνεται στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Σήμερα όμως δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν στον κήπο.
0: Θα ληφθούν μέτρα, φαντάζομαι, γιατί.
2: Πιστεύω ίσως μέσα να γίνει. Γιατί μέσα. Δεν είναι μόνο βροχή, λένε για καταιγίδες. Δηλαδή, ναι. Πόσες ομπρέλες να χρησιμοποιήσουν.
0: Τέντες, φαντάζομαι ότι θα βάλουν. Τώρα δεν ξέρω, ναι.
2: Γιατί λένε για πολύ.
0: Αλλά δεν θα έχει και τα πηγαδάκια. Δηλαδή, άμα είναι τρεις και ο κούκος. Για τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Αυτό βρε παιδί μου όμως οι πολιτικοί αρχηγοί να μην πηγαίνουν. Δηλαδή, τι είναι και αυτό το πράγμα και καλά αντίσταση. Και καλά επανάσταση.
0: Κατά της αρχής. Θυμήθηκα τώρα του Γιάννη του Κλάδη, του πρώην συναδέλφου μας την εκπομπή. Αντίσταση
2: κατά της αρχής. Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πάνε, ας μην πάνε, τι να πω.
2: Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Οκ, δικαίωμά τους είναι.
0: Θα δούμε, θα έχουμε να λέμε τη Δευτέρα.
2: Ναι, θα αποφύγουν και τη βροχή.

Λοιπόν, έχουμε επιλέξει για τώρα να ακούσουμε τα Άσπρα Καράβια. Νομίζω είναι με το Μιχάλη Βιολάρη, σωστά τα λέω. Νομίζω ότι δε σε στίχους Σωτήρη Σκύπη και μουσική Γιάννη Σπανού.

0: Δέσποινα, αυτή την ώρα γίνεται η τελετή της κηδείας της σπουδαίας Μέρης Λίντα.
1: Στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στο γυροκομείο Αθηνών, ήταν μια επιθυμία της ίδιας να ψαλεί εξόδιος ακολουθεί εκεί. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντί Στεφάνο να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών. Υπενθυμίζουμε, η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Ευαγγελία. Με αυτή την είδηση και με το τραγούδι «Τα ήσυχα βράδια» της Αρλέτας,
0: μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Μαριανίνας Κρυεζή.
1: Θα πάμε με αυτό το τραγούδι λοιπόν μέχρι τις 11 σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν καμία σχέση με το χρόνο διεξαγωγής. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού σε εφόλη στη ύλη συνέντευξη στο Open. Στην κυκλοφορία από σήμερα το Βόρειο, τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Από το Σεπτέμβριο σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα της αστυνομίας θα εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο οδικά προβλήματα στην Αττική και θα παρεμβαίνει, δήλωσε ο Χρυσοχοίδης στα παραπολιτικά. Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι σε Επιφυλακή, Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Ήμουν σε άμυνα, υποστήριξε ο 41χρονος από τη Σύρο που τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια χθες το απόγευμα, ελεύθερη σύζυγός του, δεν προέκυψε εμπλοκή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 13η συνεχόμενη νύχτα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, τουλάχιστον 4 νεκροί, 5 τραυματίες σύμφωνα με την Τεχεράνη. Εξετάζω να εξαπολύσω τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση, προειδοποίησε ο Τραμπ. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Πού μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα, Δέσποινα?
1: Στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Να πούμε ότι ακούσαμε Μέρι Λίντα, βεβαίως, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει και κανείς που μην αναγνωρίζει τη φωνή της, σε στίχους και μουσική Μανώλη Χιώτη. Λοιπόν, και που πάμε, πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι αρκετά σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Τώρα, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την Συνομοσπονδία σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος δήμων ανά την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των δήμων Μήλου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Σαλαμίνας, Καμένων Βούρλων, Πάρου, Ανατολικής Μάνης, καθώς και δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Νομοσπονδίας, σε πολλές περιοχές ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσαν κατά το παρελθόν έχουν αφαιρεθεί. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Σε ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και της Θεσπρωτείας, η εγκατάσταση των συστημάτων καθυστερεί δραματικά. Στους επιβάτες Θεσσαλονίκης καταγράφεται απουσία του απαραίτητου διαδρόμου, ενώ στη Ρόδο τα συστήματα παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκεται σε λειτουργία λιγότερο από το 50% των διαθέσιμων συστημάτων πρόσβασης. Και στη Ζάκυνθο, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Η κατάσταση αυτή οδηγεί, όπως είναι φυσικό, στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και των οικείων τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας και παραβιάζεται το αναφέρωτο δικαίωμα στην αναψυχή. Μάλιστα, η Συνομοσπονδία ζητά την κατεπίγουσα παρέμβαση της ΚΕΔΕ. Πολλές φορές, Δέσποινα, έχεις παρατηρήσει κι εσύ σε παραλίες που υπάρχουν τέτοιου είδους.
1: Τα C-track.
0: Ναι, αυτά.
1: Όπως έχουμε και εδώ, στον Πειραιά.
0: Βεβαίως. Βλέπουμε πάνω παιδάκια να παίζουν, άλλους άσχετους ανθρώπους να περπατάνε, να χοροπηδάνε.
1: Να βγάζουν φωτογραφίες.
0: Ναι. Δηλαδή, μεγάλη επιτυχία. Ναι. Αυτό είναι ένας χώρος που είναι ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, άμα το καταστρέψουμε και αυτό, πάει, τελείωσε μετά η άνθρωποι.
1: Είναι απαράδεκτο. Μετά μιλάμε για ενσυναίσθηση, μιλάμε για προσβασιμότητα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ελπίζω όντως η ΚΕΔΕ να φροντίσει να επικοινωνήσει με τους δήμους που υπάρχει πρόβλημα και να λυθεί άμεσα το ζήτημα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε λίγο στη θάλασσα, γιατί την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη βράβευσε σε ειδική εκδήλωση ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Η Σοφία Κασπίρη τιμήθηκε για την εξαιρετική ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε πριν λίγες μέρες, στις 3 Ιουλίου, στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, όταν ευνίδια μεταβολή των καιρικών και θαλάσσιων συνθήκων προκάλεσε ισχυρά κύματα και ρεύματα παρασύροντες λουόμενους. Επί περίπου 2,5 ώρες, φίλες και φίλοι, η ναυαγοσώστρια πραγματοποίησε διαδοχικές παρεμβάσεις διάσωσης, βοηθώντας να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Αναφερόμενο στην ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, να σας πω και μερικά στοιχεία. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι εφέτος οι καλυπτόμενες λουτρικές εγκαταστάσεις αυξήθηκαν σημαντικά από 661 σε 692, ενώ αντίστοιχα οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών αυξήθηκαν από 1007 σε 1042, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των οργανωμένων παραλίων της χώρας. Παράλληλα, έως τις 29 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι και είχαν διαπιστωθεί 740 παραβάσεις. Μετά τη βράβευση, να πούμε ότι η Σοφία Κασπίρη δήλωσε ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη, αρκετά δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν σκέφτηκε τίποτα. Πήγε κατευθείαν και έκανε αυτό που έχει μάθει. Αυτό που όφιλε να κάνει, να σώσει ζωές.
0: Συγχαρητήρια στην κοπέλα.
1: Να είναι καλά, λοιπόν. πάμε να ακούσουμε τόσα καλοκαίρια από το Δάκη, τη τόσο όμορφη φωνή, τη
0: βελούδινη
1: φωνή του Δάκη.
0: Που μας πάει και σε Μέρη Χρονοπούλου και Λάκη Κομνηνό.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Σε πρόλαβα.
1: Ναι, όντως με πρόλαβες, γιατί το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν η μουσική υπόκρουση στη σκηνή που η Μέρη Χρονοπούλου χορεύει με το Λάκη Κομνηνό στα σοκάκια της Ίδρας. Σύμφωνα λοιπόν με το σκηνοθέτη, κάπου ανάμεσα στη Χρονοπούλη και τον Κομνηνό θα έπρεπε να εμφανίζεται και ο Δάκης, ο ερμηνευτής, ο οποίος όμως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να συμμετάσχει στα γυρίσματα. Ο Δαλιανίδης γύρισε λοιπόν τη σκηνή χωρίς αυτόν, δημιουργώντας έτσι αυτό που στις μέρες μας θεωρείται το πρώτο ελληνικό βίντεο κλιπ.
0: Και να πούμε, Δέσποινα, ότι η Μέρη Χρονοπούλη είχε μιλήσει για αυτές τις σκηνές και είπε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να χορέψει έτσι, γιατί την είχαμε μάθει πιο πολύ στο Ζεμπέ. Έκικο,
1: ναι,
0: στο πιο
1: χασάπικο,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εκείνη να κάνει την πιο ανάλαφρη.
1: Βέβαια,
0: μην ξεχνάμε το υπέροχο πορτοκαλί φόρεμα κοραλί.
1: Βέβαια, και με την. Όχι, το μαντήλι.
0: Το
1: αυτό,
0: μαντήλι,
1: το αέριο,
0: υπέροχο.
1: Και ο Λάκης Κομνηνός στα άστρα, και νομίζω ήταν και πορτοκαλί το φουλάρι.
0: Μπράβο, πήγαινε, πήγαινε μαζί.
1: Τους είχαν κάνει ασορτή. Λοιπόν, τόσα καλοκαίρια ερμηνευτής Δάκης, εννοείται το δίδυμο των επιτυχιών της εποχής εκείνης, Μίμης Πλέσσα στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους.

0: Λοιπόν, εμείς πολύ καλά περνάμε εδώ πέρα στο στούντιο.
1: Τρίζει η καρέκλα μου, καταρχάς να πω. Με σπρώχνει, κυρίες και κύριοι, με σπρώχνει.
0: Ήθελα να κάνω ένα χορευτικό, ρε παιδάκι μου και εσύ. Μην το παίρνεις στραβά. Ένα χορευτικό ήθελα να κάνω. Αλλά από τα μηνύματά σας βλέπουμε ότι και εσείς περνάτε καλά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, η Τέμη Χαμπυλωμάτη είναι εδώ, δεν ξέρω αν περνάει. Πες μας.
2: Καλημέρα. Εγώ πρέπει να παρατηρήσω ότι
0: στο στούντιο
2: υπάρχει έντονη ερωτική διάθεση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Μεταξύ μας, καλέ.
2: Πλανάτε στον αέρα παντού. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
1: Λόγω των τραγουδιών, θες να πεις.
2: Γενικά τη διάθεση που έχετε, δεν ξέρω τι γίνεται, κορίτσια, σήμερα.
0: Εγώ μια τρέλα θα το έλεγα. Έντονη ερωτική διάθεση, μπορεί, μπράβο.
2: Έντονη.
0: Γεννάτε.
2: Έντονη.
1: Τι να πω, Δέσποινα Φίκαρη.
0: Τι να πω, θα πιάσει κόκκινο.
1: Ο σύζυγός σου να φοβάται, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, αν ακούτε, μπορεί ο άνθρωπος είναι και στη δουλειά να με διεκδικήσει. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, Τέμη, καλημέρα. Έχουμε την καλή συνάδελφο εδώ πέρα. Έχει συλλέξει, έτσι, έχει συγκεντρώσει διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Θα ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Είχαμε νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα από τον ιό του Δυτικού Νείλου και σε βάρη βουλιαγμένη.
2: Ακριβώς, το ευχάριστο εδώ είναι, πιστεύω, δεν εννοείς το κρούσμα, είναι ότι δεν είχε κάποια άσχημη κατάληξη. Ένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λοιπόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης μία εβδομάδα μετά από το επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γλυφάδα. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος της περιοχής, πραγματοποιούνται έκτακτοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε δημόσιους χώρους και θα συνεχιστούν για όσο αυτό κριθεί αναγκαίο. Από την αρχή της επιτήρησης του ιού μέχρι και τις 22 του τρέχοντος μηνός έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 21 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 20 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μιλάμε για εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση και ένα κρούσμα με ήπια συμπτώματα. Πρέπει όμως να πούμε το ευχάριστο που συζητήσαμε πριν, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος ασθενούς με λίμωξη από τον ιό. Θυμίζουμε πως ο ΟΔΗ έχει συστήσει μέτρα προστασίας τα οποία ισχύουν ακόμα, όπως είναι η χρήση συγκεκριμένων έντομων αποθητικών χώρου και σώματος, ο καθαρισμός κάθε είδους στάσιμων νερών από οπουδήποτε αυτά υπάρχουν μέσα στις οικίες, σε γλάστρες, σε υδρορροές, σε φρεάτια, ενώ επιβάλλεται η κάλυψη των αεραγωγών εξαερισμού των βόθρων με σίτες.
1: Τέμη, πες.
2: Αυτό ήταν το ένα θέμα.
1: Πιστεύω
2: ότι τα μέτρα σύστασης Δέσποινα και Αθηνά, Αθηνά και Δέσποινα, είναι ό,τι πιο καλό έχει συστήσει ποτέ ο ΟΔΗ. Απλά θεωρώ ότι δεν τα τηρούμε. Δηλαδή αυτό με τους αεραγωγούς, με τις σίτες, νομίζω ότι θα έσωζε κατά πολύ την κατάσταση.
1: Σίγουρα.
2: Ελπίζω να το εφαρμόσουμε όλοι.
1: Ναι, και εμείς το ελπίζουμε. Να πάμε και στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, όπου μετά από πολλά χρόνια φοράει ξανά τα καλά του και ανοίγει για το κοινό.
2: Αθηνά, το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, θα ανοίξει ξανά τις πύλες του για το κοινό στις 11 Σεπτεμβρίου. Μετά από 19 χρόνια που παρέμεινε κλειστό, το ιστορικό πρώτο μουσείο της Ακρόπολης αλλά και πρώτο μουσείο της Ελλάδας πάνω στον Ιερό Βράχο, ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Αττική 2021-2027. Η επαναλειτουργία του θα πραγματοποιηθεί με τα εγγένεια μιας θεματικής περιοδικής έκθεσης αρχαιοτήτων με τον τίτλο «Αθήνε, πόλης, ιδέα», η οποία θα διαρκέσει έναν χρόνο με δυνατότητα παράτασης. Τα σπάνια και άγνωστα ευρήματα που θα εκτεθούν προέρχονται από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα σε βάθος πολλών χρόνων, με κάποια από αυτά να εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το δαχτυλίδι του Θησέα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μια σημαντική αρχαία επιγραφή για την Αθήνα από το Επιγραφικό Μουσείο, αλλά και μια Αττική Ιδρία του Ζωγράφου του Προνόμου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας. Τα εκθέματα αυτά θα παραχωρηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους φορείς. Να πούμε ότι το Παλαιό Μουσείο χτίστηκε περίπου μετά τα μέσα του 19ου αιώνα στην νοτιοανατολική πλευρά του Παρθενώνα, σε σχέδια του Παναγή Κάλκου και αποπερατώθηκε το 1874. Είναι ένα λιτό, λιθόχτιστο χτίσμα, ενταγμένο στην αρχιτεκτονική των γειτονικών μνημείων. Το 1888 προστέθηκε στο μουσείο ένας επιπλέον χώρος, καθώς με τις ανασκαφές που πραγματοποιούνταν στην Ακρόπολη, νέα ευρήματα έρχονταν συνεχώς στην επιφάνεια. Οπότε είναι μια καλή ιδέα για το Σεπτέμβριο, ας το επισκεπτούμε όλοι.
0: 11 Σεπτεμβρίου, είπε,
2: 11 Σεπτεμβρίου η πρώτη έκθεση με τα σημαντικά αυτά εκθέματα.
0: Τέλεια. Πάμε και στο τελευταίο θέμα με το οποίο έχεις ασχοληθεί. Μας έρχεται από το Δήμο Πάρου, έτσι, ο οποίος αποφάσισε να δώσει επίδομα στέγασης σε
2: νεοπρασλαμβάνοντες εκπαιδευτικούς. Και okay. Αυτό, Δέσποινα, είναι μια αξιέπαινη και προς μίμηση απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, επεκτείνοντας τη χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης των 100 ευρώ ως επίδομα στέγασης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο νησί. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα το επίδομα αυτό χορηγούνταν, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους του Δήμου Πάρου με εξαρτημένη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιρουμένων των ωφελούμενων κοινοφελών προγραμμάτων και συμβάσεων. Επίσης, το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και του πυροσβεστικού σώματος που υπηρετεί στην Πάρο. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του Δήμου, η απόφαση εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, με τον οποίο διευρύνεται το θεσμικό πλαίσιο παροχής κινήτρων στέγασης και σίτησης από τους Δήμους. Έτσι, στην πολιτική στήριξη τους που εγκαινίασε η Δημοτική Αρχή τον Οκτώβριο του 2025, εντάσσονται πλέον και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη από το διορισμό τους. Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς είπε σχετικά για το θέμα πως η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας μας και η στήριξη των εκπαιδευτικών που επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Πάρο είναι έμπραχτη δέσμευση του Δήμου. Εμείς από την πλευρά μας, Δέσποινα και Αθηνά, ευχόμαστε όλοι οι Δήμοι να μπορούν να παραχωρούν δωρεάν στέγη στους εκπαιδευτικούς για να μπορούν και αυτοί απρόσκοπτα να επιτελούν το έργο τους ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη.
0: Πολύ σωστά τα λες, Τέμη. Ξέρεις με ποιο τραγούδι θα σε αποχαιρετήσουμε?
2: Με Δάκη? Όχι.
0: Όχι, Δάκη παίξαμε. Λοιπόν.
2: Με Χόρν.
0: Με Χόρν, κάτι πήρε
2: τα ένα, ένα πουλάκι μου το μαρτύρησε.
0: Ας είναι καλά το γυμνάτι σου. Πρωτακούστηκε στην ταινία «Λίμωνος στους νέους» του 1961. Στίχη Αλέκου Σαλκελάριου, μουσική Μάνου Χατζητάκη.
2: Σας ευχαριστώ.

0: Λέω και εγώ, πάμε μου λίγο Δημήτρης Μορφέσης. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4. Τι έχουμε, Δέσποινα, με τον καιρό, κάτι γίνεται πάλι?
1: Έχουμε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Το εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Κακοκαιρία μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ενώ έδινε ότι από το βράδυ θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων.
0: Τώρα το περπατάει
1: κι άλλο. Ναι, λίγο το μεγαλώνουμε τη διάρκεια της μήνυ κακοκαιρίας. Εντάξει, μέχρι αύριο το πρωί.
0: Θα δροσίσει τουλάχιστον ο καιρός, αυτό έχει σημασία.
1: Έχει ήδη δροσίσει.
0: Να πάρουμε λίγο τα
1: πάνω
0: μας. Και το τσιμέντο θα δροσίσει λόγω της βροχής.
1: Βέβαια.
0: Αρκεί να μην έχει έτσι άσχημα φαινόμενα και κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Θυμίζουμε, το ξαναλέμε, ότι και η Αττική είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε προσοχή. Στους δρόμους.
0: Να πούμε ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων και ως τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβληθούν και οι τροποποιητικές δηλώσεις για τυχόν λάθη, παραλήψεις στις αρχικές, χωρίς να υπάρξουν πρόστιμα. Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα συγκεκριμένα πεδία που θέλει να τροποποιήσει. Να πούμε ότι μετά από τη λήξη και αυτής της προθεσμίας θα έρθουν τα ποθενέσχες, έτσι, για κάποιες.
1: Άντε πάλι,
0: για κάποιες μερίδες.
1: Πόσο βαρετό είναι. Είμαστε κι εμείς στις μερίδες, είναι και οι δημοσιογράφοι.
0: Αυτό και εντωμεταξύ είναι και τόσα πολλά χρήματα, ας πούμε, που παίρνουμε και δεν ξέρεις τι να πρωτοδηλώσεις. Δηλαδή.
1: Τι περιουσιακά στοιχεία, τι ακίνητα.
0: Ακίνητα σε Μονακό, σε Εντροπέ, αυτά. Ναι.
1: Και ξέρεις τι, είναι ότι δεν είμαστε υπόχρεοι μόνο εμείς. Είναι και η οικογένειά μας, πρώτου βαθμού συγγενείς. Δηλαδή, και καλά εγώ να το τραβάω, είμαι δημοσιογράφος. Ο σύζυγος, ας πούμε, τι φταίει ο δόλιος που πρέπει και εκείνος να τα δηλώνει.
0: Γι' αυτό
1: και
0: εγώ είμαι ανήπαντρη, παιδί μου, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το παίρνω πάνω μου, τελείως.
1: Λοιπόν, ξαναλέω άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Viber 6951-904-904. Σαν τελάλης θα λέω εντωμεταξύ, έτσι.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Με δυναμισμό, τι.
1: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω με δυναμισμό μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr. Ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441 έως και 6. Τι ακολουθεί τώρα, τι ακολουθεί, ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω, βλέπω.
1: Ξέρεις, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούμε ωραία που είναι Κυριακή με τη φωνή της αξέχασης Αλίκης Βουγιουκλάκη. Σας άρεσε και το αφιέρωμα χθες και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Αλέκου Σακελάριου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακο και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή, Renault και

0: Ανεβαίνει ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, ο οποίος επέστρεψε, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά στον υπηρέτη δύο αφεντάδων σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Πρόκειται για το αριστούργημα του Κάρλο Κολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κομμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, όπου ξανασυναντάται με το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που δίνει πάντα η σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Παίζουν ηθοποιοί Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φέη Ξυλά, Γιώργος Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Λιδία Τζανουδάκη, Μένη Κωνσταντινίδου και πολλοί ακόμη. Μουσικός επισκηνής είναι ο Βάιος Πράπας.
1: Εγώ σας προτείνω Κατράκιο απόψε. Οι Βάκχες έρχονται εκεί, στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάζοβ Γκάρντεβ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική, αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επισκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοβ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, με τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο διεθνούς ακτινοβολίας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός Σάμουελ Φίτζη και η Λουκία Μιχαλοπούλου. Η παράσταση, να πούμε, παρουσιάζεται με αγγλικούς διαλόγους με ελληνικούς υπέρτιτλους.
0: Να πάμε και πάλι στο Βεάκιο Θέατρο, όπου αύριο Σάββατο στις 9.30 θα παρουσιαστεί μια ξεχωριστή μουσική παράσταση υψηλής αισθητικής, όπου δύο σπουδαίοι κόσμοι συναντώνται κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό και μάλιστα του πυρεώτικου καλοκαιρινού ουρανού. Η λάμψη της όπερας και η αυθεντική συγκίνηση του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η λυρική σοπράνο Κυριακή με την εκφραστικότητα, τη θεατρικότητα και τη σπάνια φωνητική της ευρύτητα, θα μας παρουσιάσει μια μουσική διαδρομή μέσα από έργα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χρόνο. Η ορχήστρα της με μαέστρο τον Νίκο Πλάτανο, γκέστ το τενόρο Χρήστο Δελιζόνα, με προσεγμένες ενορχιστρώσεις και σκηνική αισθητική, θα υπηρετήσει την ουσία της μουσικής. Πρόκειται για μια παράσταση αφαιρωμένη στη δύναμη της φωνής και στη μαγεία των τραγουδιών που άντεξαν στο χρόνο. Τώρα, στο Βεάκιο, την Κυριακή 26 Ιουλίου, παρουσιάζεται το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων της Λιδία Βράνκοβιτς. Είναι μια θεατρική παράσταση που ήρθε και στη χώρα μας από τους του Imagination και το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια φαντασμαγορική θεατρική εμπειρία. Όπως λέει εδώ το δελτίο τύπου, ετοιμαστείτε να ζήσετε μοναδικά ειδικά εφέ, ζογκλερικά, ξυλοπόδαρους, πρωτότυπο κείμενο και μουσική. Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία βασισμένη στο μόνιμο παραμύθι που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι και είναι κατάλληλο από 3 έως 12 ετών, φυσικά μαζί και οι γονείς. Τώρα, να πούμε, με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο φαντασία, δημιουργικότητα και διασκέδαση, το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη» του 26 του Δήμου Πειραιά αποχαιρετά τον Ιούλιο και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν ένα ακόμη ξεχωριστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Σάββατο λοιπόν 25 και Κυριακή 26 Ιουλίου, σε πλατείες, πάρκα και παιδικές χαρές, θα έχουν τη δυνατότητα οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι φίλοι να συμμετάσχουν σε δωρεάν εκδηλώσεις που συνδυάζουν το παιχνίδι και τη δημιουργική έκφραση και την ψυχαγωγία.
1: Τι ωραία που τα είπες, Αθηνά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα. Η Αθηνά θα πάρει μεγαλύτερη ανάσα.
0: Θα να βάλω και νερό.
1: Λοιπόν, μας το ζητήσατε και θα το ακούσετε. Πες μου μια λέξη από Δημήτρη Χόρν και Μάρο Κοντού σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Αλέκου Σακελάριου. Go.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 και 39 πρώτα λεπτά. Έχει αρχίσει και με αγχώνει ο χρόνος.
1: Για ποιο λόγο, καλέ?
0: Γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα τα αφήσουμε τα υπόλοιπα για τη Δευτέρα.
0: Καλά. Λοιπόν, εγώ τι θα σας πω τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψε τις 10 επικρατέστερες προτάσεις για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ. Οι προτάσεις τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, μέσω της οποίας οι πολίτες των χωρών της ζώνης του ευρώ, άρα και εμείς, μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους για την τελική μορφή των νέων χαρτονομισμάτων. Οι 10 προτάσεις βασίζονται σε δύο κεντρικές θεματικές ενότητες: ευρωπαϊκό πολιτισμό και ποτάμια και πτηνά. Οι δύο αυτές κατηγορίες επιλέχθηκαν ώστε να αναδεικνύουν τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και το φυσικό πλούτο της Ευρώπης, προβάλλοντας στοιχεία που ενώνουν τους λαούς της Ηπείρου. Τώρα, προσέξτε, για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ στην ενότητα ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ποια μορφή προτείνεται, ξέρετε? Η μορφή της Μαρίας Κάλλας. Ναι. Ενώ στην πίσω όψη απεικονίζονται καλλιτέχνες του δρόμου, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη ανήκει σε όλους. Να σας πω εντάχει ότι το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ είναι αφιερωμένο στον Μπετόβεν. Στο 20 ευρώ πρωταγωνιστεί Μαρία Κιουρί, η Μαρί Κιουρί, στο 50 ευρώ ο Θερβάντεθ και στα 100 ευρώ ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ αποτείει φόρο τιμή στην Μπέρτα Φον Ζούτνερ, τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνη συγγραφέα και ακτιβίστρια. Οι προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες. Από αυτούς επιλέχθηκαν 25 δημιουργοί, ενώ την τελική αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποίησε μια ανεξάρτητη επιτροπή 21 ειδικών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή έρευνα, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αξιολογήσουν τις 10 προτάσεις. Παράλληλα, μια ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων θα πραγματοποιήσει έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κατοίκων της ζώνης του ευρώ και τα αποτελέσματα των δύο ερευνών θα δημοσιοποιηθούν και θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την επιλογή των τελικών σχεδίων. 5 ευρώ λοιπόν με τη Μαρία Κάλλας. Εντάξει, φοβερό, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί είναι και ένα νόμισμα που θα το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
0: Βέβαια, το 200 ευρώ, πού να το δούμε, ρε παιδιά. Έχω να δω πολλά χρόνια. Δακρύζω, βουρκώνω και μπορώ που το σκέφτομαι το 200 ευρώ. Λοιπόν, μέχρι τις, να ξαναπώ την ημερομηνία, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, παιδιά, μπορούμε να είναι σε δημόσια διαβούλευση οι προτάσεις αυτές οι 10, για να την προβάλλουμε λίγο, έτσι, να την προωθήσουμε, να κάνουμε ένα πρόμο για τη Μαρία Κάλλας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Όλυμπος είναι υποψήφιος για ένταξη στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ως μεικτός τόπος πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η υποψηφιότητα θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η Ελλάδα ξεκίνησε τη διαδικασία για την αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς το 2014, εγγράφοντάς τον στον ενδεικτικό κατάλογο της UNESCO, το υποχρεωτικό πρώτο στάδιο κάθε υποψηφιότητα. Στο κατάλογο αυτό τα κράτη καταχωρίζουν τους τόπους που σκοπεύουν να προτείνουν επίσημα μέσα στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχική υποψηφιότητα της Ελλάδας προς την UNESCO, το ιερό θεωρείται ότι είναι εκείνο που ανέφερε ο αρχαίος φιλόσοφος και ιστορικός Πλούταρχος. Οι πλαγιές του Ολύμπου, που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, φιλοξενούν επίσης πλούσια χλωρίδα και πανίδα συμπεριλαμβανομένων ενδυμικών ειδών. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός πολιτισμού, μυθολογίας, φυσικής ομορφιάς και βιοποικιλότητας είναι που κάνει τους κατοίκους να ελπίζουν ότι το βουνό τους θα ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
0: Μακάρι και αυτό.
1: Μακάρι.
0: Κοίτα, δύο ελληνικά στοιχεία, έτσι. Στα χαρτονομίσματα Μαρία Κάλλας και στην UNESCO μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Τι ωραία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε τη φωνή, τον εθνικό μας ύμνο, ναι, εδώ τουλάχιστον στο Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά, από τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη, σε στίχους και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Εδώ ποιοι κουβέντα έχετε πιάσει.
1: Έχουμε πάει πια δεκαετία του 80. Λέμε εδώ για τους αγαπημένους μας.
0: Με την Κατερίνα Κοκαλίδου, να σας δώσω κανονικά.
1: Είπαμε για Κιάνου Ρίβς, Ρομπ Λόου, μπαράκι του Σανέλμου, να πω ότι όταν βγήκε αυτή η ταινία που έπαιζε ένα cast καταπληκτικό με μετέπειτα στάρ Χολιγουντιανούς, έτσι, ήταν απίστευτοι όλοι αυτοί.
0: Ναι, Ρομπ Λόου.
1: Κέβιν Μπέικον, νομίζω κάτι, ο Τσάρλι Σιν.
0: Δεν ήταν, όχι, έχεις μπερδέψει.
1: Έχω μπερδέψει.
0: Ναι, τα έχεις κάνει λίγο ένα ναχταμάντρο. Αλλά δεν πειράζει, ήταν ο Άντριου Μακάρθι όμως.
1: Okay. Τέλος πάντων, μαζί ήθελα να πω ότι τότε ήμουν ερωτευμένη με το Ρομπ Λόου και όταν τον έβλεπα, γιατί έπαιζε βιντεοκασέτα συνέχεια, γύριζα και έλεγα πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο όμορφος. Πώς είναι δυνατόν. Μόνο αυτό έλεγα.
0: Όντως πολύ όμορφος, σχεδόν ψεύτικα όμορφος.
1: Και κρατιέται ακόμα καταπληκτικά.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για έναν που έχει γίνει αγνώριστος. Με γκρίζα μαλλιά. Γερασμένος, με αρκετά κιλά παραπάνω, ξέρεις ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι?
0: Ο Τόμ Κρούζ.
1: Έλα Παναγία.
0: Έτσι εμφανίζεται λοιπόν στο επίσημο τρέιλερ της νέας του ταινίας Digger. Το είδες, Κατερίνα?
2: Το είδα, ναι.
0: Το είδες. Έχει πολύ πλάκα, είναι περίεργο. Περίεργη ταινία. Ναι, ναι, ναι. Υποδίεται ένα μεγιστάνα ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μια καταστροφή που προκάλεσε ο ίδιος. Κατάλαβες, Γιάννης γερνάει, Γιάννης πίνει. Τέλος πάντων, στο τρέιλερ φαίνεται να ισορροπεί στα όρια της παράνοιας, καθώς αγωνιά για την υγεία της γάτας του, σαν τον Καρλ Λάγκερφελντ, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι, εδώ η φιλόζωη. Ενώ παράλληλα συγκρούεται με συνεργάτες του για ένα project που απειλεί να προκαλέσει ζημιά ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία περιγράφεται ως μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων, με τον ίδιο τον Κρούζ να δηλώνει πως πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και πρωτότυπες εμπειρίες της καριέρας σου. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.
1: Να σε πάω σε ένα πάλι πολύ χάλια τύπο. Μιλάμε χάλια. Όταν λέμε χάλια, δεν βλέπετε.
0: Για πες.
1: Την Ίδρα επέλεξε τις διακοπές του ο Πέδρο Πασκάλ, περνώντας στιγμές χαλάρωσης. Πέδρο, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα στο ελληνικό νησί. Ο διάσημος ηθοποιός εντοπίστηκε από επισκέπτη της περιοχής, ο οποίος κατέγραψε τυχαία πλάνα του, χωρίς να γνωρίζει αρχικά την παρουσία του. Ο 51χρονος στάρ δεν βρισκόταν μόνος, καθώς μαζί του ήταν ο Έμπον Μος Μπάκραχ, γνωστός στο ευρύ κοινό από το ρόλο του Ρίτσαρντ Ρίτσι Τζερεμόβιτς στη βραβευμένη σειρά The Bear. Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν στενή φιλική σχέση, η οποία ενισχύθηκε μέσα από τη συνεργασία τους στη νέα κινηματογραφική παραγωγή The Fantastic Four First Steps. Στην ταινία ο Πέδρο Πασκάλ υποδίεται το Reed Richards, γνωστό και ως Mr. Fantastic, ενώ ο Έμπον Μος Μπάκραχ ενσαρκώνει τον Ben Grimm, δηλαδή τον The Thing. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Πέδρο Πασκάλ εμφανίζεται με μαγιό να συνομιλεί σε παραλία, ενώ η παρέα εθεάθη αργότερα να δειπνεί σε τοπικό εστιατόριο του νησιού χωρίς την παρουσία συνοδείας ασφαλείας. Μα πόσο απλός άνθρωπος.
0: Αυτά είναι λοιπόν, να αφιερώσουμε στον Πέδρο που δεν μας ακούει. Θα μπορούσε να μας ακούει, στην Ίδρα είναι.
1: Έλατε, βέβαια.
0: Γιατί να μην μας ακούει? Υπάρχει μία.
2: Εγώ είμαι σίγουρη ότι σας ακούει.
0: Να το, ορίστε, το βρήκε η Κατερίνα. Λοιπόν, να αφιερώσουμε ένα ουρανός μαστέρια από τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή σε στίχους Θάνου Σοφού και μουσική Μίμη Πλέσα.

0: Να πούμε και ένα ευχαριστώ πολύ στην κυρία Βασιλική, η οποία λέει καλημέρα στις όμορφες γλυκές κυρίες. Μας ευχαριστεί για αυτό το όμορφο δίωρο και για τα όμορφα τραγούδια από τον Δημήτρη Μορφέση και μας εύχεται ένα δροσερό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντευχόμαστε και εμείς. Εγώ νόμιζα ότι όταν ξεκίνησε που είπες ευχαριστώ, νόμιζα ότι θα ευχαριστούσε εμένα που τραγουδούσα.
0: Εσένα σε ευχαριστώ πάντα.
1: Που τραγουδούσα εκτός μικροφώνου.
0: Πρέπει να γυρίσεις και βίντεο κλιπ, πιστεύω, είναι η ώρα σου.
1: Πολύ φοβάμαι ότι. Τέλος πάντων, προσπαθούσα.
0: Λοιπόν.
1: Παραμένουμε λίγο Hollywood.
0: Άντε, πάμε.
1: Για πες.
0: Θέλεις να μου πεις ότι τι θεωρεί η Τζένιφερ Λόπεζ πως κάνει έναν άντρα να φαίνεται σεξι?
1: Ο καλός χαρακτήρας.
0: Ναι. Επισημαίνει βέβαια πως δεν έχει να κάνει με το πλούτο που διαθέτει, το αυτοκίνητο που οδηγεί ή με το αν έχει ιδιωτικό τζετ.
1: Διάσημη... Εγώ μπορώ να μουγκρίζω όσο
0: μουγκρα, τα ακούω. Μουγκρα. Η διάσημη τραγουδίστρια σε βίντεο που ανέβασε από την Ταορμίνα, όπου έλαβε μέρος στο show του οίκου Dolce Gabbana, ερμηνεύοντας τις επιτυχίες της, σταμάτησε για λίγο να τραγουδά και είπε: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό?
1: Πες.
0: Είναι το ρολόι. Δεν είναι το αμάξι. Δεν είναι το ιδιωτικό τζετ». Γιατί είναι και απλά όλα αυτά, έτσι. Καταρχήν, το ιδιωτικό τζετ είναι με αυτούς που σαν να στρεφόμαστε.
1: Αυτά τα έχει πει η Γαρμπή, δεν είναι το αυτό το κάτι που θέλω. Κάτι παρόμοιο είναι.
0: Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξι, είπε με το πλήθος να τη χειροκροτά. Το ότι πλένει η Τζένιφερ Λόπεζ τα πιάτα, αυτό πια με ξεπερνάει.
1: Ναι. Η Τζένιφερ δεν μας τα λες καλά. Δηλαδή, εντάξει, όχι, θεωρητικά.
0: Το πάει καλά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ότι εννοείται ότι το σημαντικό είναι να σε πονάει ο άλλος. Αλλά ότι το λέει τώρα η Τζένιφερ με τα καράτια εκεί πέρα που φοράει κάτι κοτρώνες.
0: Ότι αναφέρει
1: μονόπετρα.
0: Το ιδιωτικό τζετ ως κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι,
1: και έχουμε και ακούσει σύγχυθες. Ότι είναι και πολύ απλή και λιτή στις περιοδίες της που τα θέλει όλα άσπρα. Θέλει μόνο συγκεκριμένο νερό να πίνει. Δεν θέλει να πατάει ούτε κουνούπι.
0: Ίσως γι' αυτό έχει κουραστεί δέσπινα να φύκαρει πια η Τζένιφερ.
1: Και πλένει πιάτα και στρώνει το κρεβάτι.
0: Λοιπόν. Ενώ έχει φτιάξει την αγριόπα πια με μέλι και δαμάσκηνα.
1: Ναι, όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Σε ένα πολύ αγαπημένο ηθοποιό Αμερικανό, τον Jim Parsons. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Sheldon από το The Big Bang Theory. Λοιπόν, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη και προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για το ψυχολογικό κόστος που είχε για τον ίδιο η 12ετή συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά. Ο 53χρονος ηθοποιός παραδέχθηκε ότι παρά τις επαγγελματικές επιτυχίες και την παγκόσμια αναγνώριση που του χάρισε η σειρά, εκείνη η περίοδος της ζωής του ήταν πολύ πιο δύσκολη από όσο φαινόταν. Δεν ήμουν ευτυχισμένος, ήμουν αγχωμένος. Ένιωθα ότι έπρεπε να κρατώ ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα υπό έλεγχο και πίστευα πως όλη αυτή η επιτυχία οφειλόταν αποκλειστικά στην υπερβολική δουλειά και την αδιάκοπη πειθαρχία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Parsons εξήγησε ότι σήμερα αντιλαμβάνεται πως πολλές από τις συμπεριφορές του εκείνη την περίοδο είχαν αποκτήσει αιμονικό χαρακτήρα. Η συμπεριφορά του είχε μάλιστα και στοιχεία ψυχαναγκασμού. Ο ίδιος τόνισε μάλιστα ότι δεν θα επέστρεφε σε εκείνη την περίοδο για κανένα χρηματικό ποσό, καθώς η επαγγελματική πίεση είχε επηρεάσει σημαντικά την ψυχική του ισορροπία. Πάντως, παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός αναγνωρίζει πως η σειρά του χάρισε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, ενώ δήλωσε ότι η σχέση του με το χαρακτήρα του Sheldon Cooper εξελίσσεται με τα χρόνια και πλέον τον βλέπει με μεγαλύτερη αγάπη και κατανόηση. Πόσο εμβληματικός αυτός ο ρόλος, ρε παιδιά, του Sheldon, σε ποιον δεν αρέσει? Καταπληκτικός. Λοιπόν, όχι για να μένεις μαζί του, πέρασε τα. Δεν ξέρω και εγώ τι πέρασε ο Σιγκάτ. Πώς τον λέγανε το Σιγκάτ? Ο Λέοναρντ. Πώς είχε περάσει? Λοιπόν, για να τον έχεις έτσι.
2: Η κοπελιά, η
1: Amy. Η Amy, ναι, έλαντε. Ναι.
0: Έχει πάει παρατρία, απλά σε ενημερώνω.
1: Παρατρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα πάμε?
0: Θα πάμε στο τραγούδι αυτό και θα κάνουμε και αποφώνηση σιγά-σιγά.
1: Θα κάνουμε και αποφώνηση. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε? Εντάξει. Δίκημο σχολείου, σωστά, Δημήτρη.
2: Σωστά.
1: Ο μήνας έχει 9. Σε στίχους Γιώργου Τζαβέλα και μουσική Μιχαήλ Σουγιούλ.

0: μας δώσατε κανονικά έτσι. Εν τω μεταξύ, φωνή μου όταν τραγουδάω είναι χάλια, κυρίες και κύριοι. Ζητούμε συγγνώμη προκαταβολικά που ακούσατε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Κοκαλίδου άνοιξε τα μικρόφωνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πούμε ότι περάσαμε ένα όμορφο δίωρο. Ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς το ίδιο από τη Δέσποινα Φίκαρη και την Αθηνά Δαβαρία.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, το Δημήτρη Μορφές και το Θάνο Καλοδούκα. Όχι, συγγνώμη, η ρύθμιση του ήχου και σε αυτά τα πονηρά που ακούσατε τώρα μόλις. Και η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο από το Θάνο Καλοδούκα. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε υπέροχα και ραντεβού τη Δευτέρα, 10 με 12.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο θα λάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ στο Όπεν. Στην κυκλοφορία από σήμερα το Βόρειο, τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε επιφυλακή Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Βελτιώνει την κατάσταση της 7χρονης από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε η οικογένειά της σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Ανασχηματισμό αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο καγκελάριος Μέρτς μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική. Άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι ένα στους 94, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Μπροστά μας ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, για πολλούς από εσάς ίσως να είναι η έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Σε κάθε περίπτωση, καλά να περνάμε, καλά να περάσετε όσοι θα φύγετε, και ειδικά σήμερα λίγο υπομονή και προσοχή, γιατί κατά πώς δείχνουν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε έτσι μια κακοκαιρία στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 94, και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα ξεκινάμε να συζητάμε για τα θέματα του αθλητισμού, αυτά τα οποία έχουν προκύψει, αυτά τα οποία γίνονται, αυτά τα οποία σχολιάζεται στις παρέες σας, όλα αυτά τα οποία μας αρέσουν να παρακολουθούμε και εδώ στο κανάλι 1 ασχολούμαστε αυτές τις ώρες κυριολεκτικά με όλα τα σπορ και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ, έχουμε και χάντμπολ. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο έχουμε το Beach Handball Πειραιώς 2026, η δεύτερη διοργάνωση Beach Handball που φιλοξενούμε στην πόλη μας, περίπου γύρω στη 1:20 έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρησης ή της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρησης Ελλάδας, της ΟΧΕ, για να συνομιλήσουμε για τον Κώστα Σταματιάδη, για να συνομιλήσουμε για αυτά τα οποία έρχονται το Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα έχουμε μπόλικα ρεπορταζάκια για τα μεταγραφικά των ομάδων και θα ασχοληθούμε και θα σχολιάσουμε παρέα με τον Μιχάλη Κατσαφάδο αυτά τα οποία είδαμε στις δύο πρώτες αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων φέτος για την Ευρώπη. Και τα πήγαν περίφημα. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας με 3-2 της Δύναμο Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε επίσης εκτός έδρας με 2-1 της επίτησης επάξη στην Ουγγαρία. Ξεκίνημα με το δεξί. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και με ανακοίνωση μεταγραφής εδώ στον Πειραιά. Μάλλον μέσω Ολλανδίας, εκεί χτυπάει η καρδιά του Ολυμπιακού και θα χτυπά μέχρι και αύριο. Ο Σάλιακας, μετά από 10 χρόνια, επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους για να συνεχίσει την καριέρα, του στην ομάδα στην οποία υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Δημήτρης Μορφές είναι κοντά μου, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Στην δημοσιογραφική μέλεια Νίκος Σιφάκης, στο μικρόφωνο Λουκάς Ιωφανόπουλος. Και τρόπο επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικού μας κέντρου 210-4224-443-46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα του καναλιού 1 και έχουμε βεβαίως και τον αριθμό Viber για τα μηνύματα τα οποία μπορεί να στέλνετε απευθείας εδώ μέσα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού 6951-904-904.

Λοιπόν, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, όπου ουσιαστικά παίρνουμε και εικόνα της αθλητικής επικαιρότητας, κυρίως όπως έχει καταγραφεί μέχρι αργά χθες, τα μεσάνυχτα, στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας από το Φως των Σπορ, την αρχαιότερη πλέον αθλητική έκδοση εδώ στην χώρα μας. Χτυπάει μπλάνκο, γράφει για τον Ολυμπιακό στην Αλάβες. Έχει βρει αυτό που του κάνει ο Ολυμπιακός. Κινήσει για τον δύσκολο χαφ που προέρχεται από τα σπλάχνα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη λίστα, οι Ντένες Σουάρες, Ούρκο Γκονζάλες. Τι γίνεται με Φρόιλερ, ώρα δικαίως για Σάλιακα. Στη Λοδία, ο 30χρονος που επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Πέμπτο τεστ απόψε στις 8, απευθεία από την Κοσμοτέ Sport 1. Με την Advert και νέες δοκιμές. Δύσκολα ο Ρέτσος, εκτός ο Σιόζιος. Είπε με τον Τζολάκη, σίγουρος ο Ατζούν, για τη μεταγραφή, τι παίζει με την ευρωπαϊκή λίστα, πίεση στον Στέφαν Ορτέγκα. Αριστερά ανατρεπτικά, αριστερά στο πρωτοσέλιδο, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος της τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου και νίκη στην Πολωνία με 3-2 ηγέτης ο Κωνσταντέλιας, με γκολ, ασίστ και συμμετοχή στο τρίτο τέρμα. Για τον Παναθηναϊκό, πάνω ψηλά γράφει το Φως, έκανε τη μισή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάν στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Σκόρε ο Αντίνο, η Αντίνο Βάς και ο Μπόντε, ο οποίος είχε και δοκάρι, παίρνει αυτό τον Κάγκουα μετά το ναυάγιο με την ΑΕΚ, 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια, είναι πολύ κοντά συμφωνία με τον ΠΑΣ. Όπως λέμε, Μίσιτς για τον βασχετικό Ολυμπιακό, η υπόθεση του Χεζόνια θυμίζει στα περισσότερα εκείνη του Σέρβου. Λέγεται πως ο Κροάτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα συμβεί όμως? Για την ώρα ο Σούπερ Μάριο θα ψαχτεί στο NBA. Φούλια μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών, η οποία επικράτησε χθες 14-13 του Μαυροβουνίου. Αύριο στη 1 και 4 στον ημιτελικό την Ιταλία, η οποία επικράτησε 18-12 της Γεωργίας για την πρόκριση στον τελικό. Ανυπομονώ, φωτογραφία του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος από χθες είναι παίκτης των Κανονιέριδων. Η Άρσενα ανακοίνωσε με τιμές τον Χρήστο Τζόλη. Και ο διεθνής επιθετικός δεν βλέπει την ώρα να παίξει με το 17 στην πλάτη στο Emirates. Μάλιστα, έβλεπα πριν από λίγη ώρα στα social media της Arsenal. Έχει κάνει μια flash interview, δηλαδή έτσι μια γρήγορη συνεντεξούλα ο Χρήστος Τζόλης. Και επίσης οι κανονιέριδες αλίευσαν φωτογραφίες από το παρελθόν του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος φωτογραφιζόταν στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, έτσι πιτσιρικάς, 9-10 χρονών, με τη φανέλα της Arsenal. Φύλακας Άγγελος, ο goalkeeper με τις περισσότερες αποκρούσεις πέρσι στη Super League, ο 27χρονος Ουργανός, ο Φρανσίσκο Τιναλίνη, γράφει το Σπορ, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Πανσεραϊκό. Από το Φως των Σπορ πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή και εδώ, τον Μπλάγκο συναντάμε, το χτάρι της Αλαβές. Στην κορυφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα, Μπλάνκο, Καραβοκή για 4, ο Φαμπίνιο και η παρέα των Superstar για τη δεύτερη κίνηση στη μεσαία γραμμή. Δίνει Νεγκάο για Στρεφέτσα τα σενάρια για να κάνει δικό του βραζιλιάνο Extreme η Corinthians. Ποιος είναι ο 19χρονος φορ που φέρεται να προσφέρει ως αντάλλαγμα? Σε άλλα θέματα του Ολυμπιακού, όπως πάντα, στον κόκκινο πρωταθλητή, Μπλάνκο και Φρόιλερ. Ολυμπιακός κυνηγά και τον Μουντιαλικό Ελβετό. Δυνατό φιλικό, τεστάρει δυνάμεις στο Βέλγιο. Στο λιμάνι του Σάλιακα, Τζόγος με Τζολάκι και πρέπει να γίνει φουνιέ ο Χεζόνι οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η μεταγραφή του παίκτη στον Ολυμπιακό. Πάμε στην σημερινή έκδοση της Sport Day. Κύριο θέμα, ο Παναθηναϊκός νίκη χρυσάφι με πρίκα. Κυριαρχικός ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα της Πάξη και έκλεισε Κάγκουα. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα, οι παίκτες του Νίστρου που έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, κόλπο Γκρόσο, η πράσινη μία ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς χαφ που είχε πολιορκήσει η Ένωση.
Πάνω ψηλά, αυτερωτός Μανώλης, Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την επιστροφή του 29χρονου Σάλιακα που βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Χαμόγελα από Μαντιλίμπαρ που κλείδωσε στο δεξί άκρο της άμυνας. Στη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε και δηλώσεις που έκανε ο Μαντιλίμπαρ χθες στους συναδέλφους που βρίσκονται στην Ολλανδία. Μίλησε για όλους και για όλα. Εφόλου στη στείλει συνέντευξη, θα ακούσουμε στιγμιότυπα από όλα όσα είπε χθες ο Βάσκος τεχνικός. Πάμε σε άλλα θεματάκια της Sport Day. ΑΕΚ κάτω από τα ραντάρ. Ο Ριμπάλτα θέλει να τελειώσει χωρίς διαρροές στο νέο χαφ για να μην συμβεί ότι με τον Καγκουά. Μπήκε ο 300. Στον Άρη ο Ντιαντή έφερε Διόπ. Ο Άρης ο οποίος παίρνει και τον... κάνει μεταγραφή σήμερα, αν δεν την έχει κάνει ήδη. Ο Άρης ο οποίος χτυπά ψηλά. Και φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Τον θυμάστε, Παναθηναϊκό και πέρυσι βέβαια τελευταία χρόνια στην Λιβαδιά. Basket League 7 ξένοι από το 2027 αναβολή στην αύξηση παρά τη θέληση των Ιωνίων. Ολυμπιακός ο Μακεντάι στο στοιχείο του. Παναθηναϊκός Γκάρτ, Ελέο και Γκραντ. Στο στόχαστρο της Ντουμπάι ο Αμερικάνος. Άρης υπογράφει ο Τολιόπουλος. Στον και κάτω ακόμα ένα χτύπημα για τον ΠΑΟΚ της πρόκρισης. Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3, ο ΠΑΟΚ του Λύση έβγαλε γούστα, γράφει Sport Day στην πρεμιέρα του και αγκάλιασε την πρόκριση στην Πολωνία σε βάρος των Ουκρανών. Και είχαμε και έτσι φτράπελα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να σηκώνουν ρώσικη σημαία, να γίνεται ένας χαμός με τους οπαδούς της Δυναμό Κιέβου. Τώρα αυτά άσχημα πράγματα. Καλό είναι να μην γίνονται. Live Sports, διπλό, μόνο στο πρωτοσέλιδο, δύο κυρίως θέματα. Αριστερά Παναθηναϊκός, όργια δημιουργίας. Μπορούσε νίκη και με 6 γκολ ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Έκλεισε και πέννιν Κάγκουα. Μαγεία Ντέλια, ένα γκολ, μία ασίστ και ένα ζογκλερικό από τον Έλληνα. Υπερπαίχτη, δημιούργησαν τα 3 γκολ του ΠΑΟΚ. Πάνω ψηλά ο Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Οι Κροάτες στέλνουν το σπουδαίο συμπατριώτη του γκολκίπερ σε Ερυθρόλευκους. Από χθες το γράφουν, λίγο έτσι μια μικρή παρένθεση, οι Κροάτες, αλλά τώρα παίκτης ο οποίος είναι μουντιαλικός, ο Λιβάκοβιτς είναι από τους καλύτερους γκολκίπερ αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Φανέρ. Να μπει τώρα στη διαδικασία Ολυμπιακός να συζητάμε την Φενέρ για ένα ποσό κοντά στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Το θεωρώ κομμάτι δύσκολο. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν Ολυμπιακός, άνθρωπος του Ολυμπιακού, δεν θα το κάνω από τη στιγμή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εξίσου πάρα πολύ καλοί τερματοφυλάκες σε πιο προσιτές τιμές και χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν να πληρώσει και την ομάδα τους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν ο Ολυμπιακός πάρει τον Λιβάκοβιτς, μιλάμε ότι γενικά, δηλαδή και σα. Και ο Ορτέγκα, ο Στεφάν Ορτέγκα και ο Λιβάκοβιτς είναι τερματοφύλακες ίδιου επίπεδου. Αν φύγει ο Τσουλάκης, θεωρώ ότι όποιος και να αποκτηθεί αυτό το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός θα το έχει πετύχει, και βεβαίως έχει και τον Πόποβιτς που έχει δείξει αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο ψηφίστηκε πέρσι ο κορυφαίος γκολκίπερ του πρωταθλήματος Σερβίας. Στο γήπεδο του Νίκολιτς για την ΑΕΚ γράφει Live Sports, κανονιέρης με ποσό ρεκόρ και για τον Χρήστο Τζόλη και επιστροφή στο σπίτι για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος ο οποίος πέστρεψε στον Άρη. Τετατέτ γράφει η αθλητική ώρα με τα θέματα της ΑΕΚ. Μίλησαν για αρκετή ώρα Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Το Plan B και η φιλοσοφία του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ για να έχει άμεσα ο Νίκολιτς τον νέο χαφ. Έπιασε ξανά δουλειά η ΑΕΚ στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο τον νεαρό Αργυρίου. Ενίσχυση παντού για την ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο απέκτησε την Αμερικανίδα μέσω Μαλόρι Μαγκουάιρ. Ανέλαβε βοηθός προπονητής ο Δημήτρης Ανάκογλου. Πάμε στην Μέτρο Σπορ στη Θεσσαλονίκη. Πετούσαν τα πουλέν, γράφει για το χθεσινό 3-2 του ΠΑΟΚ της Δυναμό στην Πολωνία. Ρεσιτάλ δεξιοτεχνίας, γκολ και ασίστα από τον Κωνσταντέλια. Φοβερά τρεξίματα και γκολ από τον Ζαφίρη. Παρά τη νίκη και τη γενικά καλή εμφάνιση, φάνηκε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να προκύψει χημεία και να γίνει συμπαγής η άμυνα που χθες είχε αρκετές στιγμές αδυναμίας. Σκόρερ και ο Σανταμαρία που έδειξε ότι έχει να δώσει αναγκαστική αλλαγή ο Άλλη μόλις στο 13ο λεπτό του επίσημου ντεμπούτο του. Σε άλλα θεματάκια,
για τον Άρη Διόπ, ταυσίρ για το μέλλον. Στον Άρη 18χρονος επιθετικός από τη Σενεγάλη. Στον Ερακλή φέρνει Ρος και Χρωμάντα. Ο Ερακλής τελειώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή στόπερ από το Μπενίν και κλείνει συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο μέσο. Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος. Και προσέξτε τώρα ένα θέμα για την γάμα εθνική. Η Χούντα του ποδοσφαίρου αλλοιώνει και τη γάμα εθνική. Παρά την παταγώδη αποτυχία του εγχειρήματος με τις ομάδες Β των ΠΑΕ στην Super League 2, το επεκτείνει και στην Τρίτη. Εθνική, ερασιτέχνες παίκτες ερασιτεχνικών σωματείων καλούνται να αντιμετωπίζουν παίκτες που ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες. Γράφει η Metro Sport για αυτό το θέμα. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές εκδόσεις των αθλητικών εφημερίδων. Κάπως έτσι ουσιαστικά οι συνάδελφοι καταγράφουν όλα όσα συνέβησαν μέχρι και χθες στις πρώτες τους σελίδες. Και κάτι έτσι της του πιεστήριου, λοιπόν, 3η 4 Αυγούστου θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγγεν στις 9, επαναλαμβάνω 3η 9 στο Καρεσκάκι, 9.30 ο αγώνας Ρεβάνες στο Νάιμέγγεν.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, μια σούπερ διασκευή ενός από τα καλύτερα τραγούδια των Pixelax. Μπαίνουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 94, με τον Δημήτρη Μορφέση, υπεύθυνο, με την καλή εννοία για όλα τα ωραία τα οποία ακούτε μουσικά. Εμείς έχουμε έτσι τον άχαρο ρόλο, καθώς είμαστε αθλητική εκπομπή, να πατάμε, να καταστρέφουμε τους εγωικών τραγουδάρες, αλλά τι να κάνουμε. Αλήθεια είναι ότι, Δημήτρη, έχεις παρατηρήσει, φαντάζομαι και παλιά ακροάτες, ότι τουλάχιστον στις εκπομπές του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουμε 2 ώρες γεμάτες, ακούγονται τουλάχιστον πολλά περισσότερα τραγούδια ενδιάμεσα της εκπομπής. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Μιχάλη του Μουσιλή. Τι ώρα είναι αύριο? Το Beach Hard, λοιπόν, Μιχάλη, αν και θα έχουμε εκτενέστατο αφιέρωμα λίγο αργότερα, μετά τη 1:20, όταν θα έχουμε και τον Κώστα Σταματιάδη στο τηλέφωνο. Αύριο ξεκινούν από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνονται στις 9:30 το βράδυ, μαζί με τους 10:30 το βράδυ, με τους τελικούς, η πρώτη μέρα που είναι οι αγώνες και ανδρών και γυναικών. Και την Κυριακή είναι το Final Four, αν θέλετε, του 27ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ξεκινούν οι αγώνες στις 10 το πρωί με τους ημιτελικούς των γυναικών στις 11, η ημιτελική των ανδρών στις 12, ο ημιτελικός, ο δεύτερος των γυναικών, και στη 1 το μεσημέρι του Κυριακής ο δεύτερος ημιτελικός των ανδρών, και η τελική θα ακολουθήσουν στις 4 και στις 5. Αυτά το πρόγραμμα αναλυτικά μέσα στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr. Πάμε, έχουμε για τα επόμενα 20 λεπτά πάρα πολύ Ολυμπιακό και κυρίως να ακούσουμε πρωταγωνιστές. Πριν από λίγες ώρες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επισήμως την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στο Μεγάλο Λιμάνι μετά από 10 χρόνια, και αφού έκανε το αγροτικό του στην Ελλάδα και απέκτησε πολύτιμότατες εμπειρίες με τη Σανκτ Πάουλη, ο Μανώλης Σάλιακας επέστρεψε στην ομάδα την οποία αγαπά και υποστηρίζει από μικρό παιδί. Και πάμε καταρχάς για 3 χρόνια να πω ότι υπέγραψε. Επίσης, όπως έχετε διαβάσει στο κανάλι 1.gr, ο παίκτης πίεσε πάρα πολύ για να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί ενώ λέγαμε μέρες τώρα ότι σχεδόν κλείνει η μεταγραφή, μπήκε Σφίνα, άλλη ελληνική ομάδα, στην διοικητρία του τίτλου για να πάρει τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος έλεγε στα πόδια και είπε ότι επιστρέφει στην Ελλάδα μόνο για τον Ολυμπιακό. Πίεσε με τον τρόπο του να γίνει η μεταγραφή και σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την προσφορά του προκειμένου να υπερκεράσει έτσι και την προσφορά της άλλης ελληνικής ομάδας. Πάμε, Δημήτρη, να ακούσουμε καταρχάς

0: τη δήλωση πριν από πολύ λίγη ώρα στο Ολυμπιακό TV ο Μανώλης Άλιακας. Έτοιμος, Δημήτρη?
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος στην μεγάλη αυτή πρόκληση, και σίγουρα μου κάνανε καλό αυτά τα 7 χρόνια που έλειπα να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμη. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίχτες, έδειξα τις δυνατότητές μου, και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήτανε τιμή για μένα, ήτανε συγκινητικό. Μόλις άκουσα αυτά τα νέα, κατευθείαν δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί, και είμαι πολύ περήφανος. Σίγουρα με εξητάρει πάρα πολύ. Ο σύλλογος έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια, συζητιέται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Για μένα, εντάξει, όλοι οι παίχτες έχουμε ευθύνη, αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Σίγουρα από μένα να περιμένει ότι θα δίνω πάντα το 100% σε κάθε παιχνίδι, και θα προσπαθώ με όλη μου την ενέργεια να μεταδίδω και στους συμπαίχτες μου, και εύχομαι πολλές επιτυχίες. Ναι, ήταν κάτι πολύ όμορφο, και για κάθε παίχτη που γυρίζει πίσω σε μια ομάδα που είχε υπηρετήσει κάποια χρόνια, είναι πάρα πολύ όμορφο, και ανυπομονώ, ας πούμε, να δώσω τα πάντα για αυτά τα παιδιά.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος επιστρέφει, όπως είπαμε, στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα, πάμε να ακούσουμε λίγο Μανώλη Σάλιακα πριν από πολλά χρόνια, όταν ήταν παίκτης της ομάδας νέων του Ολυμπιακού. Δημήτρη, θα το δώσω εδώ από το δικό μου το μικρόφωνο, αν είσαι έτοιμος. Μισό λεπτάκι.
2: Στον Ολυμπιακό πήρες μεταγραφή από τον Εργοτέλη, αλλά ο Ολυμπιακός είναι από μικρό παιδί, έτσι?
3: Από μικρό παιδί ήμουν 11 χρόνια και για πάντα θέλω στην καρδιά μου Ολυμπιακός.
2: Σε έχουμε δει και ακόμα και οργανωτή συνθημάτων μέσα στα αποδυτήρια.
3: Ναι, είμαι από τους πιο φανατικούς Ολυμπιακούς. Θα σε δω και θα συνεχίσω να δω.
2: Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια, 7-8 χρόνια, όχι, και παλιότερο, μπορεί να είναι και 10, όταν έπαιζε και είχε πάρει πρωτάθλημα με την K18, αν θυμάμαι καλά, του Ολυμπιακού. Δηλώσεις τις έχει κάνει στον Δημήτρη το Μαργωμένο, ο οποίος τώρα είναι μέλος του γραφείου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος, εντάξει, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε τώρα ήρθε Ολυμπιακός και τα λοιπά, κάτι το οποίο το δηλώνει πάρα πολλά χρόνια, και επαναλαμβάνω, είναι και ο λόγος που δεν το σκέφτηκε καθόλου να αφήσει την Σανκ Πάουλη και να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, με τη βοήθεια επίσης του Δημήτρη Μορφέση, ο οποίος θα πατήσει σε λίγο το play, θα ακούσουμε την συνέντευξη Εφόλης Σισιλής. Θα το παίξω εγώ τώρα, θα γίνω λίγα και η Μαρίνα Τσαλή, κάπως έτσι θα ακούτε με τη Λίμπαρ, θα σας λέω εγώ τι ακριβώς λέει, θα ακούμε βέβαια και τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Χθες λοιπόν, μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης, το μεσημεράκι, ώρα Ελλάδας, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε απέναντι από τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Ολλανδία για να παρακολουθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού, και μίλησε για όλους και για όλα. Πατά το play, Δημήτρη μου.
4: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για την νέα χρονιά. Πρώτα απ' όλα, πώς βλέπει να κυλάει η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας?
0: Πιστεύω ότι η δουλειά πήγε καλά, μας βοηθάει και ο καιρός, γιατί μπορούμε να προπονούμαστε χωρίς να μας εμποδίζει η ζέστη ή οτιδήποτε παρόμοιο, λέω με τη Λίμπαρ. Πιστεύω επίσης ότι οι ποδοσφαιριστές μας προπονούνται σε πολύ καλό επίπεδο.
5: Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ο Ολυμπιακός?
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα μας δώσει μια καλύτερη εικόνα, λέει, για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Πιστεύω ότι και στα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας θα παρουσιαστούμε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα, με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τότε γνωρίζαμε ότι θα ήμασταν κουρασμένοι με διπλές προπονήσεις. Αυτήν την εβδομάδα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα και πιστεύω ότι φτάνουμε πιο έτοιμοι για να δώσουμε αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε πώς θα τα πάμε.
6: Είστε ένας προπονητής που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα νεαρούς παίχτες και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια, παιδιά από τις ακαδημίες. Θεωρείτε, θέλω την άποψή σας μάλλον για τους νεαρούς που είναι τώρα στην προετοιμασία, αν βλέπετε ότι υπάρχει μέλλον όπως ο Φίλης ή όπως ο Σιόζος.
0: Απαντά λοιπόν στην ερώτηση του Ηρακλή Αντίπα. Εμείς πάντοτε δίναμε ευκαιρίες σε νέους παίχτες και σε όλες τις ομάδες όπου έχουμε εργαστεί. Λέει ο Μεντελίμπαρ, το ίδιο κάναμε και εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς να έχουμε κάποια υποχρέωση. Τώρα όμως υπάρχει και μια υποχρέωση. Στα παιχνίδια του κυπέλλου είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2004 και μετά. Αυτό μας υποχρεώνει να τους έχουμε έτοιμους. Η αλήθεια είναι ότι προπονούνται πολύ καλά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτούς.
5: Πρώτο μεταγραφικό προσθήκων που υπάρχουν στην ομάδα είναι ικανοποιημένος, περιμένει περισσότερα.
0: Απαντά στον Νίκο Κότση, είμαι ευχαριστημένος τόσο με τους παίχτες που ήρθαν, όσο και με αυτούς που βρίσκονται εδώ. Η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Απομένει τουλάχιστον 1,5 μήνας μεταγραφών. Μπορεί να συμβούν πολλά, κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να έρθουν. Υπάρχει ακόμα πολύ χρόνο και όλες οι ομάδες εξακολουθούν να επιδιώκουν κινήσεις και μεταγραφές.
7: Μια ερώτηση με διπλό σκέλος. Πρώτα υπάρχουν τα παιχνίδια με την Αϊμέγκεν που είναι και ο πρωταρχικός αγωνιστικός στόχος για την νέα
0: ερώτηση
7: σεζόν.
0: Ερώτηση του Δημήτρη του Μαρά από τον Γκαζέτα.
7: Προσέγγιση τα έχει ως προς τους συγκεκριμένους αγωνίες. Και επίσης ένας προπονητής που ξέρουμε ότι δεν αλλάζει την προσέγγιση του. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν ώστε να επιστρέψει η ομάδα στην κατάκτηση των εχθρών τετών.
0: Και απαντά ο Μεντιλίμπα, εμείς πρέπει να παίξουμε σύμφωνα με αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις. Γνωρίζουμε λίγο την Αϊμέγκεν και γνωρίζουμε τον προπονητή της, καθώς εργαζόταν στην Ισπανία πριν από 2-3 σεζόν. Ήταν στην Καστελιόν, με την οποία ανέβηκε από τη Σεγούντα B στην Α και πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά καλό γύρο. Πρόκειται για μια ομάδα τολμηρή και πολύ επιθετική. Τη γνωρίζουμε και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της.
8: Το γεγονός ότι ξεκινάει νωρίτερα τη σεζόν θεωρεί ότι δεν βοηθήσει στον βαθμό της ετοιμότητας σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα?
0: Καμιά φορά όταν ξεκινάς προπονήσεις νωρίτερα, λέει ο Μεντιλίμπαρ, το τέλος σεζόν φτάνεις και πιο επιβαρημένος. Όλα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Το θετικό του να αρχίσει νωρίτερα είναι ότι όταν ξεκινήσει η σεζόν θα είμαστε πιο έτοιμοι, επειδή θα έχουμε περισσότερες προπονήσεις και περισσότερα παιχνίδια. Στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών ίσως να μην είμαστε ακόμα στο καλύτερο δυνατό σημείο. Στη συνέχεια θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
4: Λίγο μετά το τελευταίο παιχνίδι της περασμένης σεζόν είχε δηλώσει πως έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για να επιστρέψουμε του χρόνου στον τίτλο. Πόσα από αυτά τα πράγματα έχουν γίνει και πόσο κοντά είναι το ρόστερ στην τελική του μορφή?
0: Απαντά στον Δημήτρη Σπυλιόπουλο. Όπως είπα και πριν, υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να γίνουν μεταγραφές. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο της προετοιμασίας όπου δεν γνωρίζουμε αν η ομάδα που θα ξεκινήσει τα προκριματικά θα μοιάζει με εκείνη που θα δημορφωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου από ότι τελειώνουν οι μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή στον πρώτο προκριματικό με την Αϊμέγκεν. Πρέπει να καταθέσουμε μια λίστα παιχτών. Αν ολοκληρωθεί ο αγώνας και καταφέρουμε να προκριθούμε, τότε θα υπάρξει νέα λίστα, η οποία ενδέχεται να είναι εντελώς διαφορετική για τον επόμενο γύρο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για το πώς θα είναι η ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν.
5: Έχει ένα νέο ποδοσφαιριστή στην διάθεσή του, το Μανώλη Σάλιαγα, ο οποίος έρχεται εδώ να ενταχθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Ποια είναι τα στοιχεία που τον έκαναν και τον ίδιο και την ομάδα να επιλέξει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή?
0: Δεν τον γνωρίζω ιδιαίτερα, τον γνωρίζει καλύτερα το αθλητικό τμήμα. Στο τέλος πρέπει να καταθέσουμε μια ευρωπαϊκή λίστα με ξένους, μη κοινοτικούς, Έλληνες και ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία, ώστε να πληρούνται οι προποθέσεις που χρειάζεται να παίζουν στην Ευρώπη. Και αυτό επηρεάζει επίσης τις αποφάσεις μας. Δεν μπορούμε πάντα να αποκτήσουμε τους θέτες, τους παίκτες που θεωρούμε ιδανικούς, γιατί έχουμε ήδη αρκετούς ξένους και δεν μπορούν να συμπεριφθούν όλοι στο Champions League. Πιστεύω ότι ο Μανώλης μπορεί να μας βοηθήσει. Αγωνίστηκε στην Bundesliga την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι έρχεται αποφασισμένος να επιστρέψει στην Ελλάδα για να βοηθήσει την καλύτερη ομάδα της χώρας, τον Ολυμπιακό. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.
7: Συνεχίζει να εισπράττει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγάπη του κόσμου. Ήρθαν εδώ φιλάθλοι, φτιάξανε πανό για εκείνο. Πώς το νιώθει, πώς το βιώνει κάθε φορά αυτό?
9: A ver, si los años que hemos estado aquí siempre...
0: Όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε είναι ερώτηση για τους φιλάθλους. Όπως καταλάβετε, εδώ υπάρχουν φιλάθλοι, τόσες προπονήσεις. Όσο και στα φιλικά, η οικογένειά μου όταν παρακολουθούσε τους αγώνες από το σπίτι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα λόγω της ατμόσφαιρας και της υποστήριξης που δημιουργούσαν οι φιλάθλοι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ευγνώμονες παντού. Απέναντί τους πάντα υπήρχαν και υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού παντού.
4: Το κεντρικό πλάνο. Αλλά προσπαθεί, θα δούμε μερικά διαφορετικά πράγματα, λεπτομέρειες, διαφοροποιήσεις, ώστε να μπορέσει η ομάδα να βρει λύσεις, ειδικά στα κλειστά παιχνίδια που προβληματίστηκε συχνά πέρσι. Και επειδή αναφέρθηκε και στη λίστα, αν έχει αποφασίσει για την πρώτη λίστα ή αν είναι κάτι που θα το δει τις επόμενες μέρες.
0: Η ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι τις 30 του μήνα. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να αποκτήσουμε και να δηλώσουμε νέους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι ότι η τελική λίστα δεν θα οριστικοποιηθεί, γιατί μπορεί ακόμα να υπάρξουν μεταγραφικές κινήσεις. Όσο για την αγωνιστική μας φιλοσοφία, ο κόσμος θα τη δει όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Αυτά λοιπόν είπε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφήνοντας ανοιχτό αυτό που ούτως ή άλλως λέμε καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ότι μεταγραφική περίοδος φέτος για τον Ολυμπιακό θα τραβήξει σε μάκρος. Θεωρώ ότι εγώ ότι πραγματικά, ειδικά αν ο Ολυμπιακός μπήκε σε όμιλο του Champions League, ότι θα έχουμε σημαντικές προσήκες και μετά προς το τέλος του Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση βέβαιως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παλεύουν στον Ολυμπιακό είναι να φέρουν έναν παίχτη. Θα είναι ο Πλιάνκο, θα είναι ο Φρόιλερ, θα είναι ο Μάγερ, ο Κροάτης της Βόλσπουργκ. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές οι προτάσεις. Ο Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, στοχεύει πάρα πολύ ψηλά. Είναι παίκτες από το πάνω ράφι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ενδεχομένως να κάνει και δεύτερη μεταγραφή στα χαφ. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, θα εξαρτηθεί ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, για το αν θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Όπως αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στο κομμάτι του Πορτιέρε. Δηλαδή, αν φύγει ο Τζουλάκης, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα. Και λέω αν θα φύγει, γιατί μια μεταγραφή ολοκληρώνεται όταν μπουν οι υπογραφές, όταν υπογράψουν όλα τα μέρη. Σίγουρα δεν είναι αυτή τη στιγμή, θεωρώ, η κατάλληλη για να δούμε, για να δούμε πώς θα είναι ο Ολυμπιακός μετά το 15 Αυγούστου και ενδεχομένως μετά και τις 20 Αυγούστου. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσει να δουλεύει με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Έτσι λοιπόν, βάσει αυτού του πρίσματος προετοιμάζει τον Ολυμπιακό, περιμένοντας βεβαίως τι θα γίνει στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αλλά τα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται απόψε με την Τβέντε και αύριο με την Έιζε Αλκμαρ θα δείξουν έτσι κάποια κομμάτια από το τι έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι με την Νέιμέγγεν. Ασφαλή συμπεράσματα εμείς για το ποια θα είναι η πρώτη επίσημη δεκάδα δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε. Θεωρώ ότι θα δούμε πάλι μία μίξη από αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δηλαδή ενδεχομένως σήμερα να δούμε το πώς έχει στο μυαλό του την άμυνα ή να δούμε την άμυνα ολοκληρωμένη αύριο και να κάνει πειράματα στην επίθεση σήμερα ή πειράματα στην άμυνα αύριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και κυρίως θα πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας το εξής, ότι αυτή την περίοδο καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Το εξήγησε, νομίζω ήταν σαφέστατος, ότι τα προηγούμενη εβδομάδα στα φιλικά οι παίκτες είχαν βαριά πόδια με δεδομένο ότι είχε φορτώσει το πρόγραμμα, έκανε διπλές προπονήσεις. Τις τελευταίες τρεις ημέρες οι προπονήσεις ήταν μονές. Αυτό θα φανεί ξεκάθαρα από το ότι θα είναι πιο έντονα τα τρεξίματα στο αυριανό και στο μεθαυριανό φιλικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς σε κάθε περίπτωση για συμπεράσματα, αλλά το πώς ο Ολυμπιακός αγωνιστεί, νομίζω ότι το πώς μάλλον πια θα είναι η ταυτότητα του Ολυμπιακού, αυτό δεν χωράει εμφισβήτηση. Όπως και πέρσι, όπως και προπέρσι, πίεση ψηλά στα 3/4 του γηπέδου, άμεση ανάκτηση της μπάλας, κυριαρχικό ποδόσφαιρο και όποτε μπορεί, άμεσο παιχνίδι. Και βεβαίως τώρα θα το δούμε ακόμα αυτό περισσότερο με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει και ο Ελκάμπη, ο οποίος λογικά θα ξεκινήσει στο αυριανό φιλικό. Στις προπονήσεις πάντως των τελευταίων ημερών, όπως μου έχουν πει και συνάδελφοι που βρίσκονται στην Ολλανδία, έχει δουλέψει πάρα πολύ και σημαντικά στο κομμάτι με δύο επιθετικούς, δηλαδή με τον Γιάρεμτσουκ και τον Ελκάμπη. Φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του με αυτούς θα πορευθεί, καθώς αναμένονται προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες για τον Ταρέμι και σε κάποια από τα εσωτερικά διπλά. Όταν έχει χρειαστεί να παίξει με ψευτοεννιάρη, αυτός είναι ο Ζώτα Σιλβά. Αυτά για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά πριν από τη μία, τραγουδάκι, ακριβώς τη μία έρχεται η Άννα Τσαντίδου και αμέσως μετά εμείς ερχόμαστε με Μιχάλη Κατσαφάδο.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Στο Κοροπή επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Δεν απειλούνται κατοικίες. Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία. Δραματική κατάσταση σύμφωνα με το Σάντσεθ. Με δύο Καναντέρ συνδράμει η Ελλάδα. Πρώτων πυλών κακοκαιρία εξπρές. Με μπουρίνια σε επιφυλακή Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι πολίτες να γνωρίζουν ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ μιλώντας στο Open. Στην κυκλοφορία από σήμερα το Βόρειο, τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Ανασχηματισμό αναμένεται να ανακοινώσει ο καγκελάριος Μέρτς μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, πάμε δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πινελιές στα σπορ και αυτό το από μεσημέρα εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγακύκλους, 12 μετά τη μία, γράφει το ρολόι. Με τον Δημήτρη Μορφέση πάντα κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Καλή χθεσινή βραδιά για τις δύο ελληνικές ομάδες που μπήκαν πρώτες στη μάχη της Ευρώπης, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εικόνα του παιχνιδιού με την ΠΑΟΚ ήταν για να τελειώσει το μάτς με ένα σκορ 3-6. Αυτό θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Είχαν ευκαιρία και ευκαιρίες από την δική τους πλευρά και οι Ούγγροι. Ο Παναθηναϊκός, πάση περιπτώσει, κατάφερε, πήρε τη νίκη, έστω και με την μικρότερη δυνατή διαφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Την άλλη εβδομάδα η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει και δεύτερη νίκη απέναντι στους Ούγγρους και θα πάρει πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Από την δική του πλευρά, ο ΠΑΟΚ, ξεκινώντας το μάτς με 1-0 πολύ γρήγορο γκολ από την Δυναμό Κιέβου, θα λέει κανείς ότι αρκετοί πίστεψαν ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον δικέφαλο του Βορρά, μια ομάδα με νέο προπονητή, με νέο σύστημα, με νέους παίκτες. Με τον Αλέσιο Λύση στην άκρη του πάγκου, και όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε, και κυρίως λόγω του Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν πραγματικά καταπληκτικός εχθές, και η νίκη να πάρει. Και θα λέει κανείς ότι μόνο εάν δεν είναι προσεκτικός μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει την πρόκριση από την Ουκρανική ομάδα. Εντάξει. Άσχημες εικόνες αυτές οι οποίες έγιναν με τους οπαδούς των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν ούκολες ώρες, υβριστικά συνθήματα, και κυρίως όταν θα ξεκίνησαν από τη στιγμή που οπαδοί του ΠΑΟΚ για να πικάρουν τους Ουκρανούς είχαν και ανήρθησαν μια ρωσική σημαία κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει αυτή η υπόθεση στην UEFA κτλ. Στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, οι δύο χθεσινές νίκες δίνουν 400 βαθμούς στη χώρα μας, η οποία δίνει μάχη, και κυρίως αν πάνε καλά τα πράγματα και μπουν όλοι σε league phase, θεωρώ ότι είναι εφικτό το να ξεπεράσουμε την Τσεχία στην 10η θέση και να αρχίσουμε στη συνέχεια να κυνηγάμε και τους Τούρκους. Η χώρα μας είναι στους 40.812 βαθμούς, συνεχίζει με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ σίγουρα, εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω στην επόμενη φάση, θα πάνε δηλαδή στο τρίτο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, όπου παίρνοντας βέβαια έχει σίγουρα πρόκριση στη League Phase του Conference League τουλάχιστον. Ολυμπιακό σίγουρα είναι τουλάχιστον στο League Phase του Europa League, Όφη τουλάχιστον στην League Phase του Conference League, και η ΑΕΚ και αυτή με τη σειρά της είναι σίγουρα στο Europa League. Οπότε αν περάσει ο Παναθηναϊκός, εκεί πέρα είναι το θέμα, να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο προκρίσεις, γιατί δεν έχει αυτά τα μαξιλαράκια η ομάδα της Αθήνας. Είμαστε λοιπόν 40.812 βαθμούς, κυνηγάμε τους Πολωνούς που και αυτοί έχουν πάρει μέχρι τώρα τους ίδιους βαθμούς, είναι στους 42.525, έχουν Λεχ Πόζναν, Γκόνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοφ και Κατόβιτσε. Στην 10η θέση είναι η Τσέχη με Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν, Χράιτζετς, Κράλοβς και Γιάμπλονιτς. Οι Τσέχοι, οι οποίοι έχουν καταφέρει ήδη να μαζέψουν 1.200 βαθμούς, έχουν πει νωρίτερα κάποιες τους ομάδες, 43.225 βαθμούς. Για να δούμε αν στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα έχουμε φτάσει σε αυτή την 10η θέση που κυνηγάμε μάλλον εδώ και 2-3 χρόνια.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτά τα οποία συζητάμε τις δύο τελευταίες ημέρες, έχοντας κάνει ξεκίνημα προχθές με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρης Ελλάδας, τον Κώστα Χατζηδημητρίου. Χθες είχαμε εδώ στο στούντιο τον Νίκο Γέμελο. Και σήμερα θα ξαναεπιστρέψουμε στην Ομοσπονδία. Καλησπέρισω τον Γενικό Γραμματέα της ΟΧΕ, τον κύριο Κωνσταντίνο Σταματιάδη, και βέβαια όλα αυτά με προβολή αυτά τα οποία θα δούμε το Σαββατοκύριακο ξανά στον Πειραιά με το Beach Handball Πειραιώς 2026. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη διοργάνωση, καθώς συστήθηκε το Beach Volley στην πόλη πέρσι, στην πλατεία Κοραή. Βέβαια φέτος θα είμαστε κυριολεκτικά στην παραλία. Κύριε Σταματιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι για να εμπιστευτεί ξανά η Ομοσπονδία Χειροσφαίρης Ελλάδας τον αθλητικό μας οργανισμό και να ξανάρθετε φέτος στον Πειραιά, σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά και όπως τα είχατε προγραμματίσει πέρσι στην πλατεία Κοραή.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η περσινή διοργάνωση που ήταν η πρώτη στέφτηκε από απόλυτη επιτυχία. Και εντάξει, δεν νομίζω θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά τα πράγματα από τη στιγμή που εμπλέκεται ο Δήμος του Πειραιά και ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου, που είναι μια σειρά από πρόσωπα, ξεκινώντας από το Δήμαρχο τον κύριο Μόραλη, αλλά και τον αθλητικό οργανισμό προεξάρχοντος του Νίκου του Γέμελου και της Πολίνας της Πατέρου. Νομίζω ότι ο συνδυασμός μαζί και με τις δικές μας μικρές δυνάμεις της Ομοσπονδίας είναι καθοριστικός για να υπάρχει επιτυχία σε μια διοργάνωση. Άρα λοιπόν και φέτος θέλαμε να κλείσουμε επί της ουσίας την Αυλαία πάλι με τον Πειραιά σε διαφορετικό μέρος, αλλά κάθε αλλαγή αποτελεί και μια νέα πρόκληση και νομίζω ότι θα πάμε καλά και φέτος.
0: Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε, και η αλήθεια είναι ότι είναι μια ολόκληρη ζωή. Όταν μιλάμε για 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, σημαίνει ότι σχεδόν τρεις δεκαετίες παίζεται το handball στην παραλία. Ως εκ τούτου σημαίνει ότι το έχει αγκαλιάσει το κοινό και κυρίως το έχουν αγκαλιάσει και οι αθλητές, γιατί το να έχουν μια κουραστική πιπονή περίοδο με τις ομάδες τους και να δημιουργούνται ομάδες για το καλοκαίρι στην Άμμο και με ταξίδια και με όλα τα υπόλοιπα, σημαίνει ότι τους αρέσει, τους ιντριγκάρει και κυρίως το έχει αποδεχθεί και ο κόσμος, γιατί όπου παίζεται ένα άθλημα, αν δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν έχει επιτυχία, και κυρίως τα καλοκαίρινα σπορ.
1: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει λίγο μια περίεργη κατάσταση, μια υβριδική κατάσταση, με την έννοια ότι το beach handball επί μακρόν παρέμενε σε ένα άθλημα επίδειξης. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια και με βάση τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουμε προχωρήσει σε μια πιο επίσημη μορφή του αθλήματος, με όλους τους κανόνες mm-hmm. και τους προφήτες που προβλέπουν οι νόμοι του Υπουργείου, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε μια πιο επαγγελματική κατάσταση, το οποίο προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο για τους λόγους που περιγράψετε, γιατί επί της ουσίας είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μετά από μια κοπιαστική χρονιά στη σάλα θα πρέπει οι αθλητές και οι αθλήτριες, γιατί εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε άλλους αθλητές και αθλήτριες στη σάλα και άλλους στον beach handball. Είναι περίπου τα ίδια άτομα που παίζουν, οι ίδια δεξαμενοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρουν το κουράγιο και τη διάθεση να έρθουν και να παίξουν. Το κάνουν κατά βάση και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με τοπονύμια σωστά και σοβαρά, όπως είναι ο Δήμος Πειραιά, με τηλεοπτική κάλυψη όπως θα την έχουμε από την κρατική τηλεόραση και αύριο και μεθαύριο, με κάποιους χορηγούς και τέλος πάντων ό,τι είναι εφικτό για να συνοδευτεί και να πάρει λάμψη αυτή η διοργάνωση.
0: Όπως είπαμε, πέρσι φιλοξενήσαμε εδώ στον Πειραιά το Beach Handball στην πλατεία Κοραή. Φέτος είναι στο αθλητικό συγκρότημα του αθλητικού μας οργανισμού στα Βουτσαλάκια. Ναι. Έχοντας περάσει τώρα αυτές τις μέρες, γιατί κατεβαίνοντας από το σπίτι τη Βασιλείου Γεωργίου, βλέπουμε και από το τέλος του δρόμου. Το γηπεδάκι το οποίο έχει στηθεί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί θα έχει δυνατότητα να, ειδικά αύριο το φαντάζομαι το βράδυ που θα βλέπει ο κόσμος και, και τους αγώνες και απέναντι ψηλά φωτισμένα στις οικίες στον προφήτη Ηλία. Πρέπει να είναι ένας μαγικός συνδυασμός.
1: Εκεί ποντάρουμε. Εκεί ποντάρουμε. Ειλικρινά δηλαδή πιστεύουμε ότι δεν το έχουμε δει, αλλά αυτό που φανταζόμαστε είναι ότι θα είναι εντυπωσιακό το θέαμα σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον και επίσης θα είναι και εντυπωσιακή μεταμόρφωση του υπάρχοντος χώρου, γιατί τώρα διαμορφώνεται. Ναι. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες έγινε μια εξαιρετική προσπάθεια από το Δήμο και τον Αθλητικό Οργανισμό να διαμορφωθεί ένα γήπεδο handball ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Από εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχαν δύο ξεχωριστά γήπεδα, τέλος πάντων γίνανε όλα τα απαραίτητα και πιστεύουμε ότι θα είναι και μια εγκατάσταση η οποία θα είναι μόνιμη την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Αυτό ήθελα να πω και το σημείωσε πολύ έτσι εύστοχα και ο Νίκος Γεμέλος, ότι η φετινή διοργάνωση, την οποία μας εμπιστεύεστε, μας αφήνει και πρίκα αυτό το γήπεδο. Γιατί, όπως είπατε, ήταν ένα μικρό γήπεδάκι που γινόταν κάτι σαν beach soccer, ένα beach volley, το οποίο δεν πληρούσε και αυτό τις προδιαγραφές. Και τώρα με αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά υπάρχει πλέον ένας ενιαίος χώρος όπου μπορεί να γίνονται όλες αυτές οι διοργανώσεις, είτε beach handball είτε beach volley.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι πάντα πρέπει να υπάρχει λόγος και κίνητρο για να γίνεται κάτι, να υπάρχουν αλλαγές και να γίνεται κάτι καλό. Στην προκειμένη περίπτωση, η ευελιξία και το ανοιχτό μυαλό του Δήμου Πειραιά αλλά και του αθλητικού οργανισμού νομίζω ότι συμβάλλουν σε αυτήν την κατάσταση και γι' αυτό και εμείς θεωρούμε το Δήμο Πειραιά το σπίτι μας, ειδικά για το beach handball, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν όλα αυτά τους θεωρούμε πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες.
0: Και όλα αυτά έτσι στο κλείσιμο μια σεζόν που μόνο ευχάριστα έχει για το handball και ειδικότερα για τις εθνικές μας ομάδες, πρόκριση παγκόσμια, μάλιστα όχι απλά πρόκριση για την εθνική μας, πρόκριση βάρους της Ολλανδίας που είναι κάτι παρόμοιο σαν η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να απέκλει την αντίστοιχη των Οράνιε και να παίρνει πρόκριση για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς και στο τεχνικό επιτελείο και κυρίως στους παίχτες.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πάντα ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, όλα αυτά θα τα αντάλλασα με την καλή υγεία του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος δοκιμάζεται τον τελευταίο μήνα με ένα σοβαρό θέμα υγείας, ο κύριος Γκαντής, και ευελπιστούμε όλοι για το καλύτερο. Δηλαδή πάω να πω ότι ναι, μεν καλά είναι όλα αυτά, αλλά ξέρετε, αυτά είναι απλώς παιχνίδι.
0: Είναι αυτό που λέμε πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Σαματιάδη.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε αυτή τη συζήτηση και αν με ρώταγε κάποιος, θα τα αντάλλασα στο δευτερόλεπτο με το να είμαστε όλοι καλά.
0: Και με αυτή την ευχή θα κλείσουμε. Πάνω απ' όλα υγεία, να έχετε δύναμη όλοι σας στον χώρο του αθλητισμού, γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά σας εμπιστευόμαστε, γιατί είναι και τα τμήματα υποδομής, τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά διπλανής πόρτας, να μαθαίνουν αθλητισμό και να ξεφεύγουν από άλλα πράγματα τα οποία μόνο κακό μπορεί να κάνουν στην επόμενη γενιά των Ελλήνων. Τουλάχιστον ο αθλητισμός έχει να μας προσφέρει πάρα πολλές χαρές σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα, κύριε Σταματιάδη.
1: Αυτό ναι, βέβαια αρκεί, ξέρετε, αυτή ως η θεώρηση να μην είναι μόνο θεώρηση ανθρώπων που γνωρίζουν τον αθλητισμό, κινούνται στα όρια του αθλητισμού όπως εσείς και λειτουργούν στις παρυφές μιας αθλητικής καθημερινότητας. Αυτό καλό θα είναι να το καταλάβει πρώτα απ' όλους η ίδια η πολιτεία, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα η οποία δοκιμάζεται και δοκιμάζεται ως προς το κομμάτι του δημογραφικού προβλήματος, που είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαθέτουμε, το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και καλό θα είναι όλοι οι αρμόδιοι, συναρμόδιοι, αναρμόδιοι και λοιποί να καθίσουν να δούνε πώς προεξάρχοντος του αθλητισμού σε συνδυασμό με την παιδεία, γιατί αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα, μπορούμε να κοιτάξουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, όταν ένα παιδί έρθει στον αθλητισμό, μείνει στον αθλητισμό και παραμείνει στον αθλητισμό μετά τα 18 του, δεν θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Αυτό το μετά τα 18 είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία άμα τη ξεκινήσω τώρα, κύριε Σταματιάδη, θα τελειώσουμε του χρόνου, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά πράγματι τα οποία ξεκινούν αθλητισμό. Αλλά απογοητεύονται και υπάρχει και η εξής πλευρά. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία τα έχετε εσείς, όταν λέω εσείς, όλες οι ομοσπονδίες, τις μικρές εθνικές ομάδες, παίρνουν αυτά τα περιβόητα μόρια, περνάνε στα πανεπιστήμια και μετά παρατάνε τον αθλητισμό. Ή υπάρχει και άλλη περίπτωση. Παιδιά τα οποία θέλουν να συνεχίσουν αθλητισμό, πανεπιστήμιο, σπουδές και δεν μπορούν γιατί δεν έχουν την ευχέρεια. Γιατί τώρα, ειδικά όταν σου λέει ότι πρέπει να τελειώσει το πανεπιστήμιο σε νήσιν δύο χρόνια, σου λέει ο άλλος. Καλά, εντάξει, το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ, τι μου προσφέρει, ας σταματήσω τον αθλητισμό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε.
1: Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι ξέρετε κάτι, όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κάποιος ένα πρόβλημα και έρχεται ο αρμόδιος υπουργός και λύνει κατά αποκοπή αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται. Τα προβλήματα του αθλητισμού και της παιδικής ηλικίας είναι ένα συνδυασμός και του αθλητισμού και της παιδείας. Κυρίως όμως είναι ένα θέμα διάθεσης και βούλησης της πολιτείας που θέλει να πάει. Έχει σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου σβήνει ο αθλητισμός στην περιφέρεια και σβήνει γιατί πλέον δεν υπάρχουν πολλά παιδιά. Mm-hmm. Πώς θα γίνει δηλαδή, από πού θα τα βρούμε τα παιδιά, θα τα γεννήσουμε, εμείς δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν πάω να πω το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η λύση είναι τα παιδιά να στραφούν στον αθλητισμό σε μικρή ηλικία από το δημοτικό, να παραμείνουν στον αθλητισμό και να μείνουν πάλι στον αθλητισμό μετά τα 18 τους. Το οποίο σημαίνει και πανεπιστημιακός αθλητισμός και πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και φυσικά όλα τα παιδιά δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο, όλα τα παιδιά δεν θα παίξουν μπάσκετ. Καλό θα είναι λοιπόν να αλλάξει ο σχεδιασμός ο αθλητικός της πολιτείας, ούτως ώστε διοχετεύοντας ένα κομμάτι της αθλητικής μας παιδείας σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, τουλάχιστον θα εξασφαλίσουμε ότι θα μείνουν μετά τα 18 στον αθλητισμό και δεν θα τα παρατήσουν.
2: Άλλο κομμάτι τώρα. Τώρα θα φάω και 2-3 λεπτά από τις διαφημίσεις, αλλά είναι τόσα πολλά τα θέματα και όταν έχω και συνομιλητή, ο οποίος είναι πραγματικά γεννήματρεύματος αθλητισμού και τα ξέρει και ουσιαστικά. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει και εδώ και οι σύλλογοι να λειτουργήσουν λιγάκι διαφορετικά. Είπατε, δεν μπορούν να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να γίνουν όλοι μπασκετμπολίστες. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι πάει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ ή στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να κάνουν κάτι που έκαναν οι Σέρβοι, δεν ξέρω αν το συνεχίζουν. Περνάνε αυτό το παιδάκι απολύτως στα αθλήματα. Γιατί ο μπαμπάς μπορεί να θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Όμως το παιδί να μην έχει τη σωματοδομή να γίνει ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας ή χαρτμπολίστας. Και να του πω ότι παιδάκι μου, εσύ αυτό είσαι για το Στίβο, λοιπόν, είσαι για το Πόλο.
1: Αυτό λοιπόν που περιγράφεις ως ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί έναν μεγάλο αθλητικό σύλλογο, εμείς το έχουμε πάει ένα κομμάτι παραπάνω και μία από τις προτάσεις μας, γιατί η Ελληνική Ομοσπονδία της Χειροσφαίρησης είναι από τις ελάχιστες ομοσπονδίες οι οποίες τουλάχιστον από το 2014 και μετά που είμαστε εμείς στη διοίκηση, σε 5-6 διαφορετικούς υπουργούς καταθέτει συνολικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και για όλα τα θέματα που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο για το handball. Έτσι είναι η συνολική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε προτείνει είναι αλλαγή ακριβώς του σχεδιασμού, επαναφορά του προγράμματος των αθλητικών ταλέντων. Θυμίζω ότι είχε γίνει το 1997 μέχρι το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε επίπεδο δημοτικού και ένα ανώτατο όργανο το οποίο θα κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Με βάση λοιπόν τις μετρήσεις οι οποίες θα γίνονται στα μικρά παιδάκια θα φτάσει η στιγμή που με βάση τις μετρήσεις και ό,τι έχει γίνει θα μπορούν να πούν, ξέρετε κάτι, το συγκεκριμένο παιδί δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορεί όμως να διακριθεί κάπου αλλού. Μπορεί να διακριθεί στο handball. Μπορεί να διακριθεί στη γυμναστική. Μπορεί να διακριθεί στο μπιλιάρδο. Μπορεί να διακριθεί στο σκάκι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε με αυτό. Κερδίζουμε ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που θα φτάσει μέχρι τα 17-18 του θα έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά σε κάποιο σωματείο, σε κάποια ακαδημία, σε κάτι τόνα τ' άλλο, για να μάθει ποδόσφαιρο και στο τέλος δεν θα παίξει πουθενά. Και θα σηκωθεί να φύγει. Όπως επίσης και το θέμα των αθλητικών σχολείων, το οποίο καταργήθηκε λόγω των μνημονίων. Μας είπαν ότι θα επανέλθει με 2 πιλωτικά σχολεία.
2: Πάει λίγο παραπέρα. Ακούστε.

0: Χάρηκα που άνοιξαμε και λίγο την κουβέντα, γιατί είναι και θέματα τα οποία δυστυχώς δεν πολύ συζητιούνται, αλλά είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν βολεύει αυτή η συζήτηση γενικότερα.
0: Ναι, είναι αντιεμπορική, τη λέω εγώ, αλλά είναι η πραγματική.
1: Είναι αντιεμπορική, αντιτηλεοπτική, αντιτουριστική. Ό,τι θέλει ο καθένας αντί μπορεί να το βάλει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Μόνο που ελπίζω είναι να μην χιονίσει αύριο. Γιατί όπως βλέπω τον καιρό, δηλαδή δεν είναι.
0: Όχι, όλα καλά θα πάνε. Θα ξεσπάσει λίγο καιρό, θα μαλακώσει και την άμμο για να.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ζήστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και πάμε ευθύς αμέσως να καλησπέρισουμε την Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλύκα, με τον οποίο θα κλείσουμε για ακόμα μία φορά μία ραδιοφωνική εβδομάδα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό τριήμερο και όσοι ετοιμάζονται για διακοπές. Να περάσουν όμορφα, να περάσουν όμορφα. Χορτάσαμε μπάλα έτσι στο παγκόσμιο κύπελο. Χορτάσαμε μπάλα, θα έχουμε χιλιοπή. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε την Τρίτη για το μεγάλο αγώνα της
1: 19 Οκτωβρίου.
2: 19 Οκτωβρίου, έτσι. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα, βέβαια, για αυτό το πολύ σημαντικό σύλλογο που θα στηριχθεί, έτσι, που έχει και το ζώο μέσα.
1: Αγκαλιάζω,
2: τελειώνει με το ζώο, είναι μεγάλη δουλειά. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, το οριστικοποίησαμε το θέμα του γηπέδου, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, το ζητήσαμε, το γηπέδο του Μοσχάτου.
2: Ξεκινάμε με το που γυρίζουμε όλοι από 1η Σεπτέμβρη. Αρχίζουμε και για 40 και πλέον μέρες θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι αντάξιο της ιστορίας και του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού, αλλά και του σπουδαίου, του μεγάλου καναλιού 1 του Πειραιά, το 90,4, με αγάπη. Και βέβαια γι' αυτό το νοιάζω. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ο μικρός τελικός ήταν καταπληκτικός. Ελεύθερο ποδόσφαιρο, να λοιπόν, όταν υπάρχουν σκοπιμότητες κτλ. Και βέβαια για μία ακόμη φορά οι Γάλλοι είδαν πλάτη, οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο ισοπεδωτικοί. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κονατέ της Λίβερπουλ, σέντερ μπακ εκεί που τον πήρε Ρεάλ Μαδρίτης, αν δεν απατώμαι έτσι. Τι πάρτι έχει να κάνει και ο Φεράν Τόρες που δικαιώθηκε πάρα πολύ με αυτόν τον γκολ που έβαλε ο μόνιμος αναπληρωματικός του Λεβαντόφσκι, να θυμηθούμε. Όσον αφορά τον τελικό, το 80-20 στην κατοχή υπέρ της Ισπανίας, τα λέει όλα με αυτό το κέντρο Ρόντρι, Όλμο, Ρουίφ, και όταν μπαίνει στο κέντρο αναπληρωματικός ο Πέδρι, ο Μερίνο, καταπληκτικά πράγματα και όλη η άμυνα, ο Πόρο, Κουμπαρσί, τι παίχτης είναι αυτό το παιδί από τις ακαδημίες, υπενθυμίζουμε έτσι, και ο Λαπόρ και ο Κουρέι, όλα τα παιδιά αυτά τα οποία έκαναν φοβερή δουλειά. Ισοπεδώθηκε η Αργεντινή στον τελικό, στην κυριολεξία. Όμως σε εμάς μας αφήνει, σε όλους τους θαυμαστές και όχι μόνο του Μέση, μία πικρία ότι ο Ροντρίγκο, ο καταπληκτικός αυτός κεντρικός σκαφ, ο ενορχιστρωτής της ομάδας, ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά, ενώ την Αργεντινή εκεί στον τελικό την πήγε ο Μέση. Ο κάτοχος δύο Κόπα Αμέρικα, ενός παγκοσμίου κυπέλου, απείρων χρυσών μπαλών, παπουτσιών και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Αλλά εκεί γίνονται πάρα πολλά. 8 γκολ έβαλε, έδωσε 4 ασίστ, σήκωσε την ομάδα στην πλάτη του. Δεν ξέρω πώς γίνονται. Εδώ τώρα βέβαια έχει φτάσει στο σημείο να είναι ο Τραμπ επάνω και δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει ο Ινφαντίνο εκεί πέρα. Προσπάθησε να τον τραβήξει. Μου επιτρέπεται να πω έτσι, απαράδεκτο Βεβαίως. Θέαμα ήταν ναι, αυτό ναι. εκεί.
1: Αστείο.
2: Γελίο θα το χαρακτηρίσω. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, επειδή είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια και τα ακούει κόσμος που μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, όπως ξέρετε, όπως και εσάς θα με πάρουν τηλέφωνο. Απαράδεκτο στην κυριολεξία. Και το ίδιο έχει γίνει και στον τελικό των συλλόγων, να θυμηθούμε, έτσι. Οι παίχτες θέλουν να βγουν μόνοι τους φωτογραφία. Δεν θέλουν κανένα Τραμπ, κανέναν Ιφαντίνο, κανέναν ο οποίος πάει για να βγάλει φωτογραφίες. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή κουμαντάρει όλο τον πλανήτη και μας έχει μπλέξει αυτή την περιπέτεια με το Ορμούζ, το Ιράν και τα λοιπά. Και που θα πάει και που θα διηγηθεί. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήγε στην εξέδρα, στην πλατφόρμα επάνω και τα λοιπά για να δώσει τα μετάλλια, να δώσει τα κύπελα. Εντάξει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί δεν ήταν και του Μεξικού ο πρόεδρος εκεί και του Καναδά? Ερώτηση. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα. Όχι, θα αφήσω ένα περιθώριο μικρό. Τρεις παίκτες από την εθνική αυτή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια, το 2015 Λουκά μου είχαν παίξει στην Κατερίνη. Το θυμόμαστε, το για όσους θυμούνται. Ο Ροντρίγκο, ο Μερίνο, ο Σιμών είχαν παίξει το 2015 στον τελικό του ποδοσφαίρου K19 Ευρώπης.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα παιδιά λοιπόν, και είναι ένα μήνυμα αυτό, δεν εμφανιστήκανε τώρα στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο προπονητής αυτός τα έχει δουλέψει από μικρά παιδάκια όλα αυτά. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν. Στην Κατερίνη το 2015 με τη Ρωσία ήταν το 2-0 ο τελικός. Και μένω και στο κλάμα του Μέση, για να το κλείσω τελείως, το οποίο μας συγκίνησε, μας στεναχώρησε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και βέβαια τώρα με τον Ροντρίγκο που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, έγιναν 11 αυτοί που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο, Champions League και χρυσή μπάλα. Τους είχαμε πει, αλλά ξαναθυμόμαστε, ο Μπόμπι Τσάλτον το 66 στην Αγγλία, ο Μπέκενπάουερ και ο Μίλερ το 74 στη Γερμανία, έχουν κατακτήσει και τους τρεις τίτλους. Mm-hmm. Ο Πάολο Ρώση το 82 με την Ιταλία, είναι πολύ σημαντικό. Ο Ζιντάν το 98, να θυμηθούμε, με τη Γαλλία, στον τελικό με τη Βραζιλία, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο και Κακά το 2002. Ριβάλντο, να θυμίσουμε ότι πέρασε και άφησε αποτύπωμα στην Ελλάδα, έτσι. Ο Ντεμπελέ το 2018, μέσα στο 22 και πλέον και ο Ρόντρι. Φοβερό το θέαμα με την Σακίρα στο ημίχρονο. Σεβόμαστε πάρα πολύ την Μαντόνα, αλλά η Σακίρα. Θα πούμε και ένα που μας στεναχώρησε όλους γεγονός. Ο τεράστιος Κέβιν Κίγκαν, κάτοχος 2 χρυσών μπαλών. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, από τους αγαπημένους παίχτες, κάπου 17 χρόνια παρέδιδε μαθήματα ποδοσφαίρου, ένας εκπληκτικός διεμβολιστής, πραγματικός ηγέτης που έκανε μεγάλη καριέρα στη Λίβερπουλ. Η μεταγραφή του στο Αμβούργο έκανε θράψη στην κυριολεξία, γιατί έχοντας πάρει τα 3 πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ, πάει στο Αμβούργο και παίρνει πρωτάθλημα. Είχε πάρει και Champions League, να θυμηθούμε. 2 χρυσές μπάλες, όπως είπαμε. Γύρισε στην Αγγλία, Southampton και την Newcastle. Κάπου 600 συμμετοχές, με κάπου 200 γκολ. Έβαλε παρότι δεν ήταν ο center for. Με την Αγγλία άπειρες συμμετοχές, 63, που τότε, όπως έχουμε πει, οι ομάδες στην Ευρώπη ήταν 30, δεν ήταν 60 πόσες παίζουν τώρα. Οι διάφορες με 63 συμμετοχές, 23 γκολ. Και βέβαια έγινε συνεχεία προπονητής και υπάρχει και το εξής, ότι πήρε πρωτάθλημα και με την Newcastle το 92-93 και με τη Manchester City το 2001 και 2002. Τεράστια προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είδαμε και χτες, καθώς έχουμε να δούμε και σήμερα το βράδυ, τον Ολυμπιακό με την Αντβέρπ. Να θυμίσουμε, στην Αντβέρπ είχε γίνει η πρώτη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό το 1969-70, όταν πήγε ο θρυλικός Γιώργος Σιδέρης, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού, στην Αντβέρπ και έπαιξε στο Βέλγιο. Mm-hmm. Η τελευταία μεταγραφή που γίνεται Έλληνα παίχτη πάλι σε μεγάλο πρωτάθλημα, συνέχεια της προηγούμενης παρουσίας του στην Γκένκ, είναι ο Τζιόλης. 40 εκατομμύρια μεταγραφή, του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πολύ έτσι απαιτητικό αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά ένας φοβερός παίχτης. Σήμερα λοιπόν θα δούμε και τον Ολυμπιακό με την Αντβέρπ, όπου στις 4 του μήνα, την Τρίτη, θα τον δούμε με την Νάιμέγγεν, η οποία, να σημειώσουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη όταν μια ομάδα βγαίνει τρίτη τέταρτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, κάτι σημαίνει. Επίσης θέλω να πω πολλά μπράβο και στον Παναθηναϊκό για την εκτός έδρας επιτυχία του με την Παξί, η οποία και αυτή βγήκε τρίτη τέταρτη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας με το 2-1 που μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, αλλά και του ΠΑΟΚ. Και τα τονίζω αυτά γιατί ιδιαίτερα με τον ΠΑΟΚ θέλω να πω και κάτι. Επί της περίφημης Δυναμό Κιέβου, που να θυμηθούμε κάποτε επί Λομπανόφσκι, ήταν το φόβητρο των ομάδων όλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και τι είχαν παίξει εκεί, Μπλαχή, ναι. Mm-hmm. Και πόσοι άλλοι, περίφημοι Δυναμό Κιέβου, μια καταπληκτική ομάδα. Είδα χθες τον Κωνσταντέλια. Και με όλα αυτά τα οποία έκανε αυτό το παιδί, ιδιαίτερα γίνει πάσα τα κουνάκι στο γκολ που έβαλε μετά ο ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει, αυτό το παιδί δήλωσε, αυτός ο σπουδαίος παίκτης, δήλωσε ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει στην εθνική ομάδα για διαφόρους λόγους και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να το σκέφτονται και οι προπονητές όταν έχουν τέτοια διαμάντια, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, πώς θα τα αξιοποιούν και δεν θα τα αγνοούν, γιατί θυμάμαι ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τα ΙΚΑΠΑ 19 της Ιταλίας στο Παγκρίτιο, τον έβαλε ή δεν τον έβαλε στα τελευταία λεπτά, όπως και στο προηγούμενο και το παραπροηγούμενο παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο αναφέρεται είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό κομμάτι ανάλυσης για τους λόγους που ο Κωνσταντέλιας τελικά πήρε αυτή την απόφαση για να μην είναι τουλάχιστον το επόμενο διάστημα σε διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Και κάνετε καλά και το τίθετε με το...
2: Ναι, δηλαδή την ώρα που δεν έχεις παίχτες δημιουργικούς και το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή με το φανάρι θα ψάχνει να βρει παίχτες έτσι για να ενταχθούν, δηλαδή με όλο το σεβασμό για τον να έχει κέντρο τον πολύ σπουδαίο κατά το παρελθόν παίχτη τον Γκουρμπέλη που πήγε Σαουδική Αραβία και γύρισε τώρα παίξει στον Αστέρα Τρίπολης τον 30 και δεν θυμούμαι ποιος ήταν ο τρίτος στο κέντρο. Δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο παίχτη απ' έξω. Η διαχείριση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που δίνει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τις ελληνικές ομάδες να προχωράνε και ελπίζω να συμπληρώσουν και την άλλη εβδομάδα τις δύο νίκες, μάλλες δύο νίκες, γιατί χρειαζόμαστε και βέβαια βαθμούς για την γνωστή έτσι, διαδικασία που υπάρχει στην Ευρώπη με τις ομάδες και περιμένουμε την ομάδα μας που έχουν έρθει και πάρα πολλοί ξένοι και καινούργιοι παίχτες, αλλά ιδιαίτερα χαίρομαι και τον καλωσορίζω αυτό το θαυμάσιο δεξιό μπακ που έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στα Γιάννηνα, πήγε στη Γερμανία, β' κατηγορία και έβγαζε μάτια και γύρισε Σάλια Κασίνα, ένας εκπληκτικός δεξιός μπακ. Ένας θαυμάσιος ποδοσφαιριστής και βέβαια από την άλλη πλευρά μας φύγει το στομάχι το να φύγει ο Τζολάκης και να πάει στην νέο προβεβαστή σας, στην Αγγλία, τη Χολ, αγαπητέ μου Λουκά. Mm-hmm. Όποιος και να έρθει, ο Τζολάκης μας έχει δώσει μεγάλες χαρές, αλλά δεν μπορείς να στερείς στο μέλλον κανένας παιδιού όταν θέλει να πάει παραπάνω. Απλά η διαχείριση, τι ξέρει να την κάνει ο Ολυμπιακός με τον καλύτερο τρόπο, αφήνουμε ένα παραθυράκι, μήπως κάτι αλλάξει εκεί. Και σας εύχομαι ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην κούρασαμε όλα αυτά τα θέματα.
1: Αλλά... δεν κουράζεται, ίσα-ίσα που κάνατε και μια περίληψη όλων όσων είδαμε την εβδομάδα, την οποία ραδιοφωνικά επαναλαμβάνουν και αθλητικά κλείνουμε παρέα και αυτή την Παρασκευή, κύριε Γλύκα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Την αγάπη μου και βέβαια όλοι έχουμε στο μυαλό μας 19 Οκτωβρίου το μεγάλο παιχνίδι Βετεράνιο Ολυμπιακού.
1: Εμείς και να θέλουμε να το ξεχάσουμε. Κάθε μέρα που μπαίνει ο Σύφης μέσα, ο Σύβουράκης, ο πρόεδρος του σταθμού, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι, μας λέει, προσέξτε τη διατροφή σας, δεν θέλω να μου πάρετε κιλά μέχρι τις 19 του Οκτώβριου.
2: Μπαίνουμε σε μια ειδική διαδικασία όλοι, αλλά και μεταφέρω κάτι ακόμη, γιατί βλέπαμε, όπως σας έχω πει, τα παιχνίδια στον τελικό το βλέπαμε με τον Αμανατίδη, τον Χρήστο Πατσατζόγλου, ο οποίος δήλωσε παρόν, ο Τσαλουχίδης, ο Αμανατίδης, ο Μπονόβας, ο Κελεσίδης και πάρα πολλά παιδιά σε μια γιγαντοθόνη στην παραλία του Μπάτη. Και όλοι τους έχει εξητάρει ότι θα παίξουν με τους φίλους δημοσιογράφους σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι, για αυτό το πολύ σημαντικό σκοπό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Χαιρετώ όλους σας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Κλίκα.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Οτιδήποτε συμβεί θα είναι δυνατότητα και από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι lena.gr. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα social media του σταθμού. Μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok ως κανάλι 1. Μας βλέπετε και στο YouTube. Μάλιστα, η Web TV θα ενεργοποιηθεί ξανά για την Δευτέρα. Θα σας μεταφέρει όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στο Σαββατοκύριακο εδώ στο αθλητικό συγκρότημα του Δήμου στα Βοτσαλάκια με το Beach Handball Πειραιώς 2026. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν από την άλλη πλευρά των Ερτζιανών ή από την άλλη πλευρά των υπολογιστών. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει κόσμος που μας ακούει και μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr και από το live24.gr. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μορφέση, που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, και τους Θάνο Καλοδούκα και Γιώργο Καρύδη, που ήταν στην γραμματική υποστήριξη. Από το αθλητικό τμήμα του σταθμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, αφήνουμε. Barry White, ακούω στο βάθος, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ας τον απολαύσουμε.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ήχησε το 112 σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια. Όσο παραμένουν ψηλά οι τιμές ενέργειας, τόσο απειλούν να ανεβάσουν το δίκτυ πληθωρισμού στην Ευρώπη, δήλωσε η Λαγκάρντ. Ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής εξαρτημάτων για πυράβλους και μαχητικά. 6 νεκροί, 26 τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Να απαντήσει στεναρά μετά το θάνατο Ισραηλινού σε βία επεισόδια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δεσμεύθηκε ο Νετανιάχου. Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Ισπανία. Δραματική κατάσταση, σύμφωνα με τον Σάντσεθ, με δύο Καναντέρ συνδράμει η Ελλάδα. Ανοιχτό από το δικηγόρο της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στη δολοφονία. Νεφώσεις και βροχοπτώσεις στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το kanali1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: I wanna give it up for the better. Give it up for the better.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

σπέρες.

0: 4.
1: Τι 4?
2: 90,4. Κανάλι 1.

Κανάλι 1 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, τέλος πάντων όσα χωρούν μέσα σε 50 λεπτά της ώρας. Είμαι ο Άκης Καπράνος, παρουσιάζοντας την μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα, και συνεχίζουμε. Έχουμε μόνο μία νέα ταινία για αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αυτή η εβδομάδα είναι πλαδαρή, γιατί έχουμε άλλες 4 επανεκδόσεις, ενώ συμβαίνουν και πολύ ωραία πράγματα στα θερινά, αλλά και στην επικαιρότητα γενικότερα, δηλαδή θα έχουμε να κουβεντιάσουμε πράγματα. Η μία νέα ταινία πάντως δεν είναι ό,τι να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι μία τυχαία επιλογή από τα ράφια. Αντιθέτως, είναι η τελευταία ταινία του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν με τίτλο «Η δική της κόλαση». Ο Ρέφν έχει να κάνει ταινία 10 χρόνια. Η προηγούμενη ταινία του ήταν το «Νίον Δίμον». Θυμίζω πως στην Ελλάδα τον εκτιμά πολύ το σινεφίλ κοινό για την ταινία «Drive» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Αν δεν κάνω λάθος, βραβείο σεναρίου τότε στις Κάνες. Ο Ρέφν βέβαια δεν ξεκίνησε με το Drive, ήταν γνωστός σε πολύ κόσμο, καταρχάς με την τριλογία μάλλον με την τριλογία Pusher. Τρεις ταινίες έτσι γυρισμένες με έντονο ρεαλισμό, με αυτό το gritty ας πούμε στυλ. Νομίζω ήταν και στα 16 mm γυρισμένες οι δύο πρώτες. Ταινίες με λούμπεν χαρακτήρες. Εννοείται πάρα πολύ σκληρές. Υπάρχει βέβαια και το Μπρόνσον με τον Έρικ Μπάνα. Το Valhalla Rising με τον Ματς Μίκελσεν. Πολλές ταινίες ο Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν. Όλες τους πάντως γυρισμένες με ένα εκστατικό ρυθμό, με ένα εκστατικό στυλ. Ένα ύφος που άρχιζε σιγά σιγά να κλείνει όλο και περισσότερο στον εαυτό του, να γίνεται όλο και πιο εσωστρεφές. Μουσική. μέχρι που φτάνουμε στη δική της κόλαση που είναι μάλλον η πιο εσωστρεφής ταινία που έχει κάνει ποτέ. Και σου είναι και δύσκολο να αντιληφθείς τι ακριβώς συμβαίνει στην ταινία. Λοιπόν, ας πούμε πως αυτή η ταινία διαδραματίζεται σε ένα φουτουριστικό σύμπαν που εξ αρχής βάζει στην άκρη το ρεαλισμό και αυτό είναι το μεγαλύτερο ατού της, είναι η όψη της βασικά, είναι το ύφος της, είναι το στυλ. Εδώ πέρα ο Ρέφνα δουλεύει ολοφάνερα με ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ και το εκμεταλλεύεται αυτό όπως θα το εκμεταλλευόταν και ο Μάριο Μπάβα, ας πούμε, και μάλιστα η ταινία έχει πολλά tribute στον Μάριο Μπάβα. Τα κουστούμια είναι ολόιδια με αυτά στην ταινία Planet of the Vampires του 65, δανείζεται πάρα πολλά και από το αίμα και μαύρη δαντέλα του 64, γιατί για διάλο πρόκειται τρόπον τεινά. Οι άψογα φτιαγμένες μινιατούρες των κτηρίων, τα νέων φώτα, η ασταμάτητη ομίχλη και οι μικρές ανεπαίσθητες ψηφιακές επεμβάσεις για να το καλουπώνουν όλο αυτό και να αφαιρούν τις ατέλειες που ενδεχομένως και να σε πετούσαν έξω από την ταινία. Έρχονται λοιπόν να φτιάξουν ένα σύμπαν το οποίο είναι ένα σύμπαν που μόνο στο σινεμά μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η μαγεία του σινεμά είναι για να βλέπουμε ταινίες σαν κι αυτήν, που φτιάχνουν μια εικόνα, φτιάχνουν ένα σύμπαν που μόνο στο σινεμά μπορεί να υπάρξει. Από εδώ πως υπάρχει και μια διάθεση νεοτεριστική, κλείνει κάπως το μάτι στον Μπερτράν Μαντικό από τα Άγρια Αγόρια και το After Blue, αλλά και στον μυστικισμό του Kenneth Anger, θυμίζω το Lucifer Rising, όπως ο χρόνος μοιάζει, ας πούμε, να αποτελεί μια ρευστή έννοια. Και θα μου πεις γιατί μιλάς τόση ώρα για το στυλ και δεν λες κάτι για την υπόθεση, τι συμβαίνει στην ταινία. Λοιπόν, σε αυτό το σύμπαν προκύπτουν δύο αφηγηματικοί άξονες που τέμνονται από έναν τρίτο. Δηλαδή έχουμε μια ιστορία, στην πρώτη ένας Αμερικανός στρατιώτης αναζητά απεγνωσμένα τη μικρή του κόρη. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά, φαίνεται ότι είναι κάπως διαταραγμένος, είναι πεπισμένος πως η κόρη του βρίσκεται παγιδευμένη στην κόλαση. Έχουμε μια δεύτερη ιστορία από μια νεαρά, όμορφη, ανερχόμενη στάρ, μοντέλο, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Περνάει ζόρικα καθώς ο πανίσχυρος μπαμπάς της, που είναι ο μπαμπάς της, είναι ο ντάντι της, δεν ξέρουμε, παντρεύεται την πρώην κολλητή της. Και η ιστορία που τέμνει αυτές τις δύο είναι αυτή ενός serial killer, ο οποίος τριγυρίζει και πετσοκόβει και καραδοκεί και έχει κάτι γάντια αντί για μαχαίρια, ας πούμε, χρησιμοποιεί τα χέρια του, τα οποία φοράει κάποια γάντια με διαμάντια τα οποία τα κάνουν πολύ αιχμηρά. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που σας είπα, τώρα πρέπει να σας πω πόσο αφόρητα βαρετά γίνονται όλα αυτά. Πόσο αφόρητα βαρετά, πόσο γρήγορα, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Και ο Μαντικό βέβαια, ένα παρόμοιο ύφος έχει, αλλά στο Μαντικό βλέπεις μια ταινία και συγκινείσαι. Η συναισθηματική φόρτιση είναι δεδομένη. Εδώ πέρα ο φορμαλισμός σκεπάζει τα πάντα. Και δεν είναι ότι βλέπεις κάτι που δεν θα μπορούσες να έχεις ξαναδεί στο σινεμά. Αυτή η ταινία θα ήταν το ίδιο σε εισαγωγικά μοντέρνα και ανέβαινε στα 70's. Στο μεταξύ διαβάζω πως ο σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο εμπνευσμένος από πρόσφατες περιπέτειες με την υγεία του. Μετά διάβασα κάπου αλλού ότι είχε πάθει ένα έμφραγμα, ήταν νεκρός για κάποια λεπτά της ώρας. Όμως από το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει περισσότερο μια ανάγκη του δημιουργού για εκτόνωση παρά ένας στοχασμός πάνω στο θάνατο. Βέβαια εμένα ούτε το Drive μου άρεσε, που θα πει οι οπαδοί του Ρεφν θα βρουν στο τέλος αυτό που αναζητούσαν. Αλλά αυτό δεν κάνουν όλοι οι οπαδοί στο τέλος. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι. Many Icebergs Ago. Είναι από τον τελευταίο δίσκο του Morrissey που λέγεται Make Up Is A Lie. Είναι για μένα ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια της χρονιάς και πολλά είπα. Πάμε.

1976, όταν τη γύριζε ο Σάουρα, ο Φράνκο ήταν στα τελευταία του. Με το που πέθανε ο Φράνκο, η ταινία κυκλοφόρησε αμέσως στους κινηματογράφους. Υπήρχε αυτό το φοβερό timing. Είναι μια ταινία που δικαίως θεωρείται κλασική σήμερα. Είναι ταυτόχρονα οικογενειακό δράμα, είναι μια μελέτη της παιδικής ψυχολογίας και μια αλληγορία για την παρακμή του φραγκικού καθεστώτος. Όλα τα βλέπουμε μέσα από την οπτική της 8χρονης ηρωίδας που ενσαρκώνει η Άννα Τόρεντ. Ίσως κάποιοι τη θυμούνται γιατί πρωταγωνιστούσε και στο αριστούργημα «Το πνεύμα του Μελισσιού» του Βικτόρ Ερίθε. Η μικρή λοιπόν Άννα εδώ στην ταινία ζει με τις δύο αδερφές της σε μια εύπορη οικογένεια της ανώτερης μεσαίας τάξης.

Με μια τρομερή εισαγωγική σκηνή όπου το παιδί γίνεται μάρτυρας του θανάτου του πατέρα της, ο οποίος πεθαίνει ξαφνικά στο κρεβάτι, πιθανότατα από καρδιακή προσβολή, ενώ η ιερωμένη του εγκαταλείπει πανικόβλητη το σπίτι. Εικόνα κι αυτή. Το κλου είναι ότι το κορίτσι πιστεύει πως το θάνατο τον προκάλεσε εκείνη, γιατί είχε ρίξει στο ποτήρι με το γάλα του μια λευκή σκόνη που θεωρούσε δηλητήριο. Στην πραγματικότητα η σκόνη είναι απλώς μαγειρική σόδα, κάτι που το ξέρουμε μόνο εμείς. Εκείνη δεν το μαθαίνει ποτέ. Και έτσι το κορίτσι διατηρεί την πεποίθηση ότι διαθέτει τη δύναμη να προκαλεί τον θάνατο.

Η μητέρα του κοριτσιού, η Μαρία, έχει ήδη πεθάνει από καρκίνο όταν η ταινία ξεκινάει, ωστόσο η μικρή συνεχίζει να τη βλέπει και να συνομιλεί μαζί της μέσα από φανταστικές εμφανίσεις οι οποίες συγχέονται με τις αναμνήσεις της. Η μητέρα εδώ, ένα σύμβολο αγάπης, τυφερότητας και ασφάλειας για την Άννα, σε τη διαστολή φυσικά με τον αυταρχικό και συναισθηματικά απόμακρο πατέρα της. Και με το θάνατο και των δύο γονιών, η κυδαιμονία των τριών κοριτσιών αναλαμβάνει η θεία Παυλίνα, μία αυστηρή και συντηρητική γυναίκα. Ενώ στο σπίτι ζει και η κατάκητη βοβή γιαγιά, δηλαδή κάπως το σύμβολο της σιωπής και της αδυναμίας μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο τίτλος της ταινίας εμπνέεται από μια ισπανική παροιμία, η οποία μεταφράζεται κάπως σαν «θρέψε κοράκια και θα σου βγάλουν τα μάτια». Κάτι σαν το φίδι στον κόρφο μου που λέμε εμείς.

ταινία εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις σπουδαιότερες στιγμές του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου και μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην προσωπική εμπειρία και τη συλλογική ιστορία. Είναι μία ταινία που όλοι οι κινηματογραφιστές που κάνουν ένα έτσι πολιτικό σινεμά που κοιτάζει σκοπτικά την ιστορία την μελετούν, όπως και το Ζήτα του Κώστα Γαβρά, έτσι και αυτήν.

πάμε και σε μια παράξενη επανέκδοση. Δηλαδή, αυτό μου έκανε εντύπωση. Σε φάση. Οκ, ξέρω εγώ, υπήρχε λαϊκή απέτηση για αυτή την ταινία. Όχι ότι είναι κακή, κάθε άλλο είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι και η καλύτερη του Μάρτιν Μακδόνα. Πρόκειται για την ταινία 7 ψυχοπαθείς. Είναι η δεύτερη ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, η ταινία που γύρισε μετά το Αποστολή στην Πρίζη, το οποίο μου φαίνεται και πολύ πιο ενδιαφέρουσα επιλογή για επανέκδοση, μιας και το κουβεντιάζουμε.

Το ενδιαφέρον είναι το cast. Μέσα στην ταινία έχουμε Colin Farrell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Tom Waits, Harry Dean Stanton. Μιλάμε για ένα απίθανο cast.

όπου έχουμε έναν και Sam Rockwell, όπου έχουμε έναν σεναριογράφο ο οποίος έχει μια παλιότερη επιτυχία μεγάλη στο βιογραφικό του, αλλά ο ίδιος βρίσκεται σε ένα τέλμα, δεν έχει έμπνευση και πιέζεται από τους παραγωγούς για ένα υπερβίαιο σουξέ. Του λείπει η αυτοσυγκέντρωση. Έχει έναν κολλητό, έναν φίλο ηθοποιό, ο οποίος θέλει να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Ο φίλος του όμως είναι και κλέφτης σκύλων και κλέβει τον σκύλο ενός λάθος ανθρώπου. Φυσικά αυτό που προκύπτει είναι υπάρχουν στα αλήθεια οι 7 ψυχοπαθείς, οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται να περικυκλώνουν τον ήρωά μας. Είναι από κύματα της φαντασίας του. Δηλαδή είναι αυτή η ταινία το 8,5 του Μακδόνα. 8,5 αναφέρομαι στην ταινία του Φελίνη, 8,5, μια ταινία για την απουσία έμπνευσης. Δεν ξέρω, γιατί και η ταινία κάπως εποφελείται από τη φόρμα της και εποφελείται με τον κακό τρόπο. Δηλαδή επιτρέπει στον εαυτό της να γίνεται πρόχειρη και μπερδεμένη μερικές φορές σεναριακά. Πάντως έχει πλάκα. Η ταινία έχει πολύ πλάκα. Και είναι από αυτές που και για το cast και μόνο τις ξαναβλέπεις.

0: κάνουμε ένα διάλειμμα όμως για να επανέλθουμε αμέσως μετά, που έχουμε και άλλες επανεκδόσεις για τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα. Φτάσαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής οθόνης και είπαμε πως μία επανέκδοση από αυτές που θα μας απασχολήσουν στην εκπομπή την αφήνουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής και έχουμε στο τηλέφωνο τον Ηλία Φραγκούλη. Ηλία, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Αυτή τη φορά με την ιδιότητα του διανομέα.
0: Ακριβώς. Είναι η δεύτερη ταινία που φέρνεις.
1: Η τρίτη. Ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια με το High Society. Την υψηλή κοινωνία, πέρσι με το παιδί και το δελφίνι και φέτος με το μια θέση στον ήλιο. Ο συνδετικός κρίκος σε αυτές τις ταινίες είναι πρώτον ότι ανήκουν στη χρυσή περίοδο του Hollywood, κυρίως με έμφαση στη δεκαετία του 50, που είναι ένα σινεμά που αγαπάω πάρα πολύ. Και επίσης το γεγονός ότι έχουν να παίχτουν σε κινηματογράφους στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν είναι οι κλασικές επανεκδόσεις τίτλων του Hitchcock που βλέπουμε έναν δεκαετία ή το Breakfast at Tiffany's που επίσης βλέπουμε ένα κάποια χρόνια και διάφορα τέτοια πιασάρικα που έχουν ένα στάνταρ κοινό και απλά τα ξαναβλέπει. Αλλά ταινίες που έχουν να παίχτουν πολλά χρόνια στους κινηματογράφους. Για παράδειγμα, το «Μια θέση στον ήλιο», τελευταία επανέκδοση στους ελληνικούς κινηματογράφους, είχε το 1989 και μάλιστα χειμώνα, παρακαλώ, γιατί τότε βγαίναν οι επανεκδόσεις το χειμώνα και πεζόταν, παρακαλώ, επίσης στο Αττικόν της Σταδίου, στο Τριανών και στην Αβόρα.
0: Ναι, γιατί όταν οι επανεκδόσεις, γιατί τα καλοκαίρια, τότε οι παλιές ταινίες που ξαναπεζόντουσαν δεν ήταν επανεκδόσεις.
1: Όχι, πεζόντουσαν μόνιμα το καλοκαίρι.
0: Ναι. Φέρε τις κόπιες από τις αποθήκες και τα λοιπά.
1: Όμως οι επανεκδόσεις

0: εκμεταλλευτεί το library της Κολούμπια και έκανε ένα πείραμα βγάζοντας χειμώνα τη Τζίλντα.
1: Είχε γίνει χαμός
0: με τότε. Με τη Ρίτα Χέιγουορθ, όπου είχε γίνει της κακομοίρας. Ναι. Μετά ακολούθησε το «Όσο υπάρχουν άνθρωποι», που επίσης έγινε της κακομοίρας, το «Λιμάνι της αγωνίας», επίσης της κακομοίρας, αλλά σταδιακά, επειδή οι τίτλοι ήταν όλο και λιγότερο γνωστοί, με όχι τόσο διάσημους stars, άρχισε να ξεπέφτει το πράγμα μέχρι που σταμάτησε. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ άμα ήμουνα τότε άνθρωπος που θα ασχολιόταν με αυτό το πράγμα, θα τους έλεγα γιατί δεν φέρνουμε και το Born Yesterday με την Judy Holiday που δεν την ξέρει κανείς και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι κάτι σαν Ιβλαχοπούλου της Αμερικής, σαν κομίκα, ας πούμε, που είχε πάρει και Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου με αυτή την ταινία. Αλλά φυσικά θα πήγαινε άπατη, γιατί ποιος ξέρει την Judy Holiday? Ούτε καν εγώ στο ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι δεν έχω παίξει ακόμα ταινία της. Είχα προσπαθήσει πέρσι, αλλά είχε αλλάξει κάτι με την Κολούμπια και μου βάλε τρικλοποδιά.
1: Επέλεξες πάντως αυτή την ταινία τώρα και πρέπει να σου, τώρα... πω, ότι, πρέπει να σου πω ότι αν δεν την ξανάβλεπα. Ξέρεις, τα 5 αστεράκια που έβαλα είναι επειδή την ξανάδα και έπαθα σοκ.
0: Μα ακριβώς, ρώτησα τον Χρήστο τον Μίτση, τον συνάδελφό μας στο Αθηνόραμα, να μου συγκεντρώσει αστεράκια αξιολόγησης, γιατί κάθε φορά μου λέγανε βγάζεις κάτι λαϊκές, μέτριες, ταινιούλες, ψυχαγωγίας. Και λέω, λοιπόν, ναι, για να δούμε τώρα με αυτό τι θα πείτε. Και το, μάζευε αστεράκια που δεν μ' αρέσουν, το ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν τα αστεράκια. Σταδιακά μου διόρθωνε το τι βάζανε πολύ, γιατί το ξαναβλέπανε και προσθέτανε. Εγώ την έχω δει πάρα πολλές φορές την ταινία. Δεν αλλάζω γνώμη. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Τι να αλλάξει γνώμη με τέτοιο έργο. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης έχει γράψει έναν ποταμό κειμένου ανάλυσης και θεωρίας επαγγελματικού τύπου, όχι κριτικού ακριβώς τύπου, δηλαδή αναλύει το τι σημασία έχει στην ταινία η διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ, η μουσική, τα ρούχα, όλα, γιατί όλα αυτά έχουν πάρει Όσκαρ.
1: Καλά, αυτό
0: το 1952
1: αυτό,
0: πήρα 6 Όσκαρ η ταινία.
1: Αυτό το dissolve που κάνει με τη Λίμνη και την Σέλε Winters.
0: Μα γιατί τέτοια, το άλλο που χορεύει η Elizabeth Taylor με τον Clift και ξαφνικά κάνει μια διπλοτυπία με τη μάνα του,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: στην Ιεραποστολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πράγματα. Δηλαδή, καθόμασταν χθες με ένα φίλο μου.
1: Avant-garde και... τώρα αυτό, προχωρημένη avant-garde.
0: Ναι, χαζεύαμε την ταινία χθες το βράδυ που έπαιζε και αναρωτιόμασταν βέβαια αν πολλοί θεατές καταλαβαίναν τι βλέπανε εκείνη τη στιγμή ή απλά χάζευαν την Elizabeth Taylor, που και τα δύο πρέπει να υπάρχουν κακά τα ψέματα, αλλά συνέχεια κάναμε παρατηρήσεις για το τι βλέπαμε. Για μένα, ας πούμε, πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμη και σήμερα κάνουν δύο πράγματα. Πρώτη σκηνή, που αργεί να γυρίσει στο σπίτι της Σέλεϊ Winters, που τον περιμένει με την τούρτα γενεθλίων και κάθεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Έρχεται ο Montgomery Clift και όλη η σκηνή είναι ένα μονοπλάνο όπου η κάμερα δεν πλησιάζει τίποτα, δεν υπάρχει cut, κινείται μόνο λίγο και κάποια στιγμή σηκώνεται η Winters από το κρεβάτι, κάθεται σε μια καρέκλα, πλάτη στην κάμερα, δεν βλέπουμε το πρόσωπό της και σιγά σιγά του αποκαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, που είναι μια από τις πιο δυνατές σκηνές της ταινίας. Και παρουσιάζει τους ήρωες εντελώς αποστασιοποιημένα. Δηλαδή, μου έλεγε ο φίλος μου χθες, αυτό είναι σαν να βλέπω αμερικάνικο independent cinema αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και η ταινία γυρίστηκε το 49. Δεν κυκλοφόρησε ουσιαστικά νωρίτερα, ενώ ήταν έτοιμη σχεδόν, γιατί η Paramount, γνωρίζοντας τι κρατούσε στα χέρια της και έχοντας την επόμενη χρονιά το 50 και το Sunset Boulevard του Billy Wilder, κατάλαβε ακριβώς ότι είχε στα χέρια της δύο ταινίες οι οποίες θα κονταροχτυπιόντουσαν μεταξύ τους στα Oscar.
1: Κάτι.
0: Και επίσης θα είχαν και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία.
1: Κάτι κάναν τότε. Έτσι. Κάτι γινόταν τότε.
0: Άσε, δεν συζητάμε. Αυτό το σινεμά τότε δεν πιάνεται από πουθενά.
1: Πάντως,
0: και καθυστέρησαν την ταινία για να βγει το 51.

0: οποίο σημαίνει δε το άλλο ανατριχιαστικό, ότι αυτό που βλέπουμε σαν Elizabeth Taylor στη μεγάλη οθόνη είναι 17 ετών. Δηλαδή, λες, βλέπεις αυτούς τους ηθοποιούς και λες γιατί δεν υπάρχουν τέτοια πλάσματα σήμερα. Όχι μόνο σαν εμφάνιση, αλλά πάνω απ' όλα σαν ταλέντο. Και η δεύτερη φοβερή σκηνή είναι εκεί που χορεύει. Η δεύτερη σκηνή που χορεύει με τον Montgomery Clift στο πάρτι. Και κάποια στιγμή, ενώ έρχονται πολύ τρυφερά κοντά ο ένας στον άλλον.
1: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα γιατί τους βλέπουν όλοι και
0: ναι, κάνει ένα απότομο τίναγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο αυθόρμητο που νομίζει ότι έγινε χωρίς να τους έχει ειδοποιήσει κανείς. Κοιτάζει κατάφατσα την κάμερα και μας βλέπουν. Και τον αρπάζει και τρέχουν. Πράγματα που είναι τόσο απλά και τίποτα κατά κάποιο τρόπο, αλλά αν σκεφτείς ότι αυτό πάμε γυρίστηκε το 49 μέσα σε ένα studio system τώρα, όπου όλα αυτά, οι διπλοτυπίες, η σημασία των φωτισμών και οι αντιθέσεις στο κοντράστ του μαύρου και του πιο φωτεινού, που είναι πάντοτε ο κόσμος της Elizabeth Taylor και του πλούτου, το πόσο χτυπάει ανελέητα κοινωνικά η ταινία και τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Σε μια Αμερική η οποία είχε συνέλθει από τον πόλεμο και τη συμμετοχή της στον πόλεμο και σιγά σιγά αναπτυσσόταν και το μοντέλο πια ήταν ο πλουτισμός, η επιχειρηματικότητα και το κέρδος γενικά, ακόμη και στην περίπτωση του Montgomery Clift, ο οποίος δεν ήταν ότι δεν ήταν ερωτευμένος ή δεν ενδιαφερόταν για τη φτωχή εργάτρια σε LA Winters, αλλά αυτό που έβλεπε ότι μπορεί να ζήσει δίπλα στην Elizabeth Taylor ήταν η αποθέωση του αμερικανικού ονείρου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι φοβερή σκηνή στη βάρκα με τις LA Winters, που εκεί που τρομάζει απίστευτα και αλλάζει και χάνει τον εαυτό του, είναι όταν του λέει αυτή, εμένα η φτώχεια δεν με πειράζει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είναι εκπληκτικό. Το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι και η προϊστορία σε σχέση με το βιβλίο, όπου αξίζει κανείς μετά την ταινία να αναζητήσει την πρώτη διασκευή της από την Paramount πάλι, η οποία είχε αγοράσει τα δικαιώματα του έργου, του βιβλίου, και είχε κάνει μια πρώτη κινηματογραφική μεταφορά στη δεκαετία του 30, στις αρχές του 30, κρατώντας τον τίτλο του βιβλίου που ήταν An American Tragedy, και είναι κυριολεκτικός σε σχέση με την ταινία, το οποίο σκηνοθέτησε ο Στέρνμπεργκ. Ήταν πάρα πολύ πιο τολμηρό ακόμη, γιατί δεν υπήρχε ο κώδικας τότε. Είναι, ναι, από αυτά τα έργα που λέμε pre-code σήμερα.
1: Η χρυσή εποχή.
0: Ακριβώς, όπου ο κώδικας δεν περνούσε τα έργα από λογοκρισία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν πολύ πιο τολμηρές λεπτομέρειες σε εκείνη τη μεταφορά, όπου αρχικά ήταν να γυρίσει σαν πρώτη αμερικάνικη ταινία ο Eisenstein. Και είχε κάνει διασκευή σεναρίου κιόλας πάνω στο βιβλίο, αλλά δεν προχώρησε. Το έκανε ο Στέρνμπεργκ. Ο ήρωας εκεί δεν είναι ο Montgomery Clift που τον βλέπουμε πιο φιλικά. Είναι ένας ηθοποιός ο οποίος τον αντιμετωπίζει, σε κάνει να αντιμετωπίσει τον ήρωα σχεδόν με έχθρα από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κυνικός, έχει ένα βλοσιρό βλέμμα και έχει μια αρνητική αύρα που προβληματίζει πολύ περισσότερο σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους κάνει αυτά που κάνει ο ήρωας.
1: Ο Montgomery Clift πάλι φέρνει και τον αέρα του Actor Studio μέσα σε όλη.
0: Βέβαια, βέβαια. Και γενικά υπάρχει το method acting στην ταινία.
1: Είναι καταπληκτικός εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα για ερμηνεία πέρα από κάθε κριτική. Ο Montgomery Clift.
0: Μα όλοι. Ακόμα και η Shelley Winters, όχι μόνο στο πώς παίζει, που σιγά σιγά σταδιακά στην ταινία αποποιείται της ομορφιάς της και οποιοδήποτε θηλυκού χαρακτηριστικού που στην αρχή κάνει τον Montgomery Clift να την κορτάρει, και από τη στιγμή που μαθαίνουμε ότι είναι έγκυος και αρχίζει να τον πιέζει να παντρευτούν, να ζήσουν μεν στη φτώχεια που λέει, αλλά θα τα βρούμε μωρέ και θα είμαστε μεταξύ μας και τι ωραία και τι καλά όλα αυτά τα χαζά σε εισαγωγικά, σταδιακά μετατρέπεται σε μια μενάδα, μια κοπέλα που γίνεται άσχημη, Έχει ένα φυσικ που και στα ρούχα της γράφεται αυτό. Δηλαδή, αν προσέξει κανείς τη σκηνή που βγαίνει από το εργοστάσιο και είναι σαν να κάνουν ραντεβουδάκι μαζί με το Montgomery Clift πριν δουν το αυτοκίνητο με την πλούσια Elizabeth Taylor που περνάει απ' έξω, που την δείχνει με το παπουτσάκι, την καλτσούλα, το ωραίο φορεματάκι, σαν μια γοητευτική νεαρή κοπέλα, και λίγα λεπτά αργότερα τη δείχνει σαν μια παρατημένη νοικοκυρά, ένα ασουλούποτο πλάσμα που απλά φωνάζει στο τηλέφωνο, κλαίει και διαμαρτύρεται. Και όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχολογική μεταστροφή στο μυαλό του θεατή, όπου ενώ παρακολουθεί μια γυναίκα που είναι το θύμα, έλκεται από την παρουσία της Elizabeth Taylor και κατά κάποιο τρόπο θέλει να είναι ο Montgomery Clift με την Taylor.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή η μεταστροφή και το πιο μαγικό από όλα επίσης στην ταινία είναι ότι χωρίς να το συνειδητοποιείς περνάει από σχεδόν 4 φιλμικά είδη. Μεταλλάσσεται σταδιακά. Ξεκινάει από ρομαντικό με το ερωτικό τρίγωνο. Μπλέκει λίγο την κατάσταση. Δεν ξεχνά ποτέ ότι είναι μια ταινία με κοινωνικό μήνυμα. Προχωράει σε νουαρικούς τόνους και γίνεται ψυχολογικό θρίλερ και καταλήγει σε δικαστικό θρίλερ με έναν αλύτρωτο τρόπο, ας πούμε, σε σχέση με τη διαχείριση των ηρώων, που ακόμα και σήμερα σχεδόν υπάρχουν θεατές που, αν δεν ξέρουν καθόλου το έργο, σοκάρονται για την κατάληξη του.
1: Ναι, και πώς εξελίσσεται και πού καταλήγει.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα που τα λέμε όλα αυτά, γιατί πάντα είχα αυτή την περιέργεια. Και για μένα, και για μένα δηλαδή. Γενικώς εμείς ως άνθρωποι που αγαπάμε τον κινηματογράφο και τον έχουμε μελετήσει και διαβάζοντας γι' αυτόν είδαμε και τις ταινίες των αδερφών Μάρξ, είδαμε τις ταινίες του Μάικλ Κέρτις και αγαπήσαμε αυτό που λέμε τη κρίση εποχή του Χόλιγουντ και τη δεκαετία αυτή. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ένα ρομαντζάρισμα για μια εποχή που δεν έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι πραγματικά. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα αυτή η εποχή του κινηματογράφου.
0: Νομίζω ότι αυτή η εποχή του κινηματογράφου δίδαξε τον κινηματογράφο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και την ατάκα του Παναγιώτη του Τιμογεννάκη, αυτή η ταινία με έμαθε κινηματογράφο, που γράφει σήμερα στο κείμενό του, στο site του. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι μια εποχή κινηματογράφου όπου στην ουσία διδάχθηκαν τα πάντα. Δημιουργήθηκαν τα πάντα, εφευρέθηκαν τα πάντα. Υπήρξαν σπουδαίοι σκηνοθέτες που κατά τις διάρκειες των ευρωπαϊκών πολέμων αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στην Αμερική, είχαν μια σπουδαία τεχνογνωσία και ταλέντο και προστέθηκαν σε μια βιομηχανία και σε έναν μηχανισμό που δεν τους πάτησε. Τους εκμεταλλεύτηκε με πολύ θετικό τρόπο. Αυτούς που πάταγε το studio system ήταν κυρίως τους stars και τους ηθοποιούς στους οποίους ανήκαν όλοι αυτοί διασυμβολέου. Όπως ξέρεις, ακόμη και για να παίξει κάποιος ηθοποιός σε μια ταινία άλλου studio από εκείνου που είχε το συμβόλαιο, έπρεπε να πάρει άδεια ή να υπάρξει κάποιο αντάλλαγμα μεταξύ των studio για να τον χρησιμοποιήσει. Θα σου δώσω αυτόν και θα μου δώσεις αυτόν. Και αυτοί οι ηθοποιοί δεν είχαν πολλές φορές ούτε καν προσωπική ζωή. Ελέγχονταν για τα πάντα. Εξού και το Hollywood Babylon, το γνωστό βιβλίο, το οποίο αποκαλύπτει πώς χρησιμοποιούσαν τα στούντιο ασφάλεια για οτιδήποτε σκανδαλώδες, εγκληματικό ή κακό έκαναν οι πρωταγωνιστές τους. Και αν ήταν κάτι πολύ τραγικό ή πάρα πολύ παράνομο και δεν μπορούσαν να το καλύψουν ή ο ηθοποιός δεν είχε τόση αξία στο box office ώστε να μπουν σε μπελάδες, καταστρέφαν την καριέρα του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν συνέβαινε αυτό με τους σκηνοθέτης. Συνέβη μόνο στην περίοδο του μαυροπινακισμού, όπου με τον μακαρθισμό υπήρχε η ανάγκη να καταδώσουν κάποιους κομμουνιστές και να γίνουν όλα αυτά τα γνωστά κατά διώξεων κυρίως σκηνοθετών και σεναριογράφων, που ήταν άνθρωποι πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, εξαίρεση κάνα δύο περίεργες περιπτώσεις έτσι που ήταν πολύ ιδιάζουσες, σαν τον Eric von Stroheim, ας πούμε.
0: Ναι, πολύ σπάνιες. Όμως αυτό δεν νομίζω ότι βλέπουμε αυτές τις ταινίες επειδή μας βγάζουν έναν τόνο μεμοραμπίλια και τις βλέπουμε με ένα με μια αθωότητα σε εισαγωγικά και μια κομψότητα εποχής με stars που είναι glamorous και διάφορα τέτοια. Τις βλέπουμε γιατί πρώτα απ' όλα οι ηθοποιοί έδειξαν πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στο κινηματογράφο και επίσης φτιάχτηκαν τα κινηματογραφικά είδη. Άκη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Εγώ εμένω πάρα πολλές φορές μιλώντας για αυτό το πράγμα και κρίνοντας το σινέμα με βάση το κινηματογραφικό είδος, το ζάνερα που ανήκει, και μέσα από αυτό κρίνω και τις υπόλοιπες ταινίες. Όχι μεταξύ τους μπερδεμένα, αλλά την κάθε ταινία στο είδος της. Γι' αυτό λέω ότι ο George Stevens εδώ έκανε εκπληκτικά πράγματα, μετατοπίζοντας τη θεματολογία και τη δράση του έργου από το ένα είδος στο άλλο χωρίς να το καταλαβαίνεις και κρατώντας το ενδιαφέρον για 122 λεπτά, που ήταν αρκετά μεγάλη διάρκεια για εκείνη την εποχή. Σήμερα σε έργο 100 λεπτών δεν βλέπεις τέτοια πράγματα.
1: Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η μεγάλη αφηγηματική οικονομία, έτσι όπως τη διδάχτηκε το σινεμά από το νουάρ και από τους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους μιλάμε, τους εμιγκρέδες του Hollywood.
0: Ναι, είναι.
1: Έμπαινε ο άνθρωπος στην ταινία,
0: σχολείο,
1: μέσα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Έμπαινε ο χαρακτήρας στην ταινία και στο πρώτο καρέ είχε το χαρακτήρα. Ούτε, ναι, ούτε αν τον βάραγε, ναι, η μάνα του, ούτε αν πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έμπαινε ο ηθοποιός στο πλάνο και είχε το χαρακτήρα.
0: Ή διάφορα πράγματα υπενικτικά που τα προσέχεις ίσως περισσότερο όταν τα ξαναβλέπεις. Δηλαδή, όταν περπατάει στη σκηνή που έχουν πάει σινεμά και συναντάει τις Έλε Winters, κάθονται μαζί σαν ένα ζευγαράκι και φεύγουν περπατώντας και μιλάνε και γνωρίζονται, κάποια στιγμή συναντάει μια ομάδα ιεραποστολής που ψέλνει στο δρόμο και βλέπει ένα αγοράκι, ο Montgomery Clift, και κοντοστέκεται και αλλάζει η έκφρασή του τελείως, γιατί είναι σαν να βλέπει τον εαυτό του, θυμάται τη μάνα του και τα παιδικά του χρόνια, τη φτώχεια και όλα αυτά τα πράγματα που πέρασε. Ο θεατής δεν το έχει καταλάβει άμεσα αυτό το πράγμα ακόμη, αλλά είναι μικρές πληροφορίες που του δίνει κατά τη διάρκεια της ταινίας, τις οποίες πρέπει να αποκωδικοποιεί ή να μνημονεύει, γιατί θα παίξουν ρόλο κάποια στιγμή. Κάπου εκεί λέει και η Σέλε Winters, ναι, είμαι ωραία σε μαγιό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω μπάνιο. Και έχει σημασία αυτό, γιατί ο ήρωας το θυμάται και πρέπει να το θυμάται και ο θεατής. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μικρές πινελιές που μιλάνε στον θεατή και του λένε να συμμετέχει, να βλέπει την ταινία με έναν έξυπνο τρόπο. Είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει να κάνουμε στο σινεμά.
1: Και να βλέπουμε σινεμά και να κάνουμε σινεμά. Τέλος πάντων, Ηλία μου, έχει πάει η ώρα παραπέντε. Πρέπει να σε αποχαιρετήσω.
0: Να πούμε ότι μακάρι ο κόσμος να μάθει την ταινία, γιατί είναι απίστευτο. Την είχα παίξει πριν από λίγες μέρες στο Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι, θέλοντας να κάνω μια σύσταση στον κόσμο ότι θα βγει σε επανέκδοση, και η πλειοψηφία του κοινού όχι απλά δεν την είχε δει ποτέ, δεν την ήξερε καν.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ κρίμα να μην γνωρίζει κόσμος αυτές τις ταινίες του παρελθόντος και να μην τις έχει δει ποτέ σινεμά. Παίζεται η ταινία στο Σινέ Παρί στην Πλάκα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, όπου σήμερα σε περίπτωση βροχής θα μεταφερθεί η προβολή στη χειμερινή αίθουσα του Λέις στην Ταινιοθήκη, και από αύριο, όχι, από την Κυριακή, και στον Απόλλωνα στη Θεσσαλονίκη. Και τη δεύτερη εβδομάδα βλέπουμε, γιατί ξέρεις, δυστυχώς δεν υπάρχουν και πολλά σινεμά που να θέλουν να προγραμματίσουν τέτοια έργα θερινά, γιατί Οδύσσια, Spider-Man, έχω δικό μου σινεμά και την χάνει να ανήκει και σε γραφείο διανομής, οπότε θα παίζω μόνο τα δικά μου και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Ναι, γιατί η ελληνική αγορά είναι και λίγο μαφία, και κυριολεκτός τον όρο μαφία.
1: Το ξέρω,
0: γιατί τα ζω.
1: Είναι ό,τι πιο αστείο για μια αγορά που είναι σαν μην πω κότας, είναι πολύ αστείο.
0: Το πιο αστείο είναι ότι αντιμετωπίζουν εμένα με έχθρα, φέρνοντας μία ταινία κάθε καλοκαίρι. Έχθρα και ανταγωνισμό. Με βλέπουν ανταγωνιστικά με μία ταινία.
1: Άσε τώρα, μην πω και εγώ τα δικά μου.
0: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ
1: πάρα
0: για την πρόσκληση και μακάρι ο κόσμος να βλέπει τέτοια έργα στο σινεμά. Και όποιος κάνει τέτοιες προβολές, και κυρίως τώρα για επανεκδόσεις στην ΑΠΟ δεν γίνονται τέτοιες επανεκδόσεις, από άλλο τέλος πάντων, όποιος κάνει προβολές με παλιά έργα στο σινεμά, να τρέχει ο κόσμος. Απλά αυτό.
1: Έγινε, Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Τα λέμε. Εδώ λοιπόν τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο, και αυτός είναι ο Neil Young που τραγουδάει Old Man.

0: μας. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: I need you to understand.
1: You are not a friend.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

around.

0: on the sunscreen.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Κανάλι 1. 90,4.
4: Exclusive new music.

ψήλο χαμός και εδώ στον Πειραιά. Δεν ξέρω εκεί που είστε εσείς, από που μας ακούτε. Εντελώς πυκνή συννεφιά, βροχόπτωση, καταιγίδες. Και πολύ περισσότερο και τις επόμενες ώρες να προσέξετε αν είστε στον δρόμο, αν πρόκειται να βγείτε, αν οδηγείτε ή αν πρόκειται να οδηγήσετε. Προσοχή και καλό χειμώνα. Οι τρέλες του καιρού, από εκεί που είχαμε καύσωνα, θερμοκρασίες που ξεπέρασαν και τους 40 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω μια ιδέα, στα Καλάβρητα έχει 11 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ στον Πειραιά 23. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, σήμερα έτσι ένα Club Friday, Club Sandwich αν θέλετε. Αρκετά χορευτικά τραγούδια που βγήκαν αυτές τις τελευταίες ώρες και τα πιο χορευτικά από τα πιο χορευτικά για αυτό το καλοκαίρι του 2026, παρακαλώ.

Ήταν η U2, Martin Garrix βέβαια, χορευτική εκτέλεση στο Fireflies, ένα άλμπουμ που περιμένουμε ενδεχομένως και μέσα στη χρονιά, από το θρυλικό σχήμα και εδώ σίγουρα μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 2026 σε remix. Hugel ήρθε και στη χώρα μας με φοβερή φωνή από Ultra Nate, Moving to the Sun, που για την ώρα είναι πολύ πολύ κρυμμένος.

0: Moving to the Sun. Αύριο σχεδόν πάλι τα ίδια όσο αφορά τον καιρό, από Κυριακή από ό,τι διαβάζω εδώ φτιάχνει, για να φτάσει πάλι προς τα μέσα της εβδομάδας εκεί γύρω τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι του 2026. Μία μικρή φθινοπορεινό χειμερινή παρένθεση σήμερα και αύριο. Εγώ είμαι πολύ του χειμώνα, δεν ξέρω εσείς. Δεν ήταν και πολύ άσχημο. Δεν ξέρουμε βέβαια μέχρι πόσο θα διαρκέσει. Hugel, Ultra Nate, εδώ το κομμάτι διήρκησε περίπου 5 λεπτά. Είναι καινούριο remix. Moving to the Sun.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Ο Bar Can Swim έχει καινούριο από τη Σκωτία ο τύπος. Είπαμε σήμερα, σας προετοιμάζουμε χορευτικά. Dance, dance, dance.

πραγματικά φτιάχνει ωραία τραγούδια ο τύπος από τη Σκωτία, Joshua Spen Many. Είναι το κανονικό το όνομα, επαγγελματικό το Barry Can Swim. Τον παρακολουθούμε περίπου εκεί από το 2023. Αυτό είναι φρέσκο, κυκλοφόρησε σήμερα. Dance, dance, dance. Και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του φετινού, όχι μόνο καλοκαιριού και της χρονιάς, εκτός από τον Hugel και την Ultra Nate, το Moving to the Sun, είναι και ένα ντουέτο από την Ολλανδία που όμως εργάζεται στην Αμερική περισσότερο, στη Νέα Υόρκη. Αν not, σίγουρα έχετε ακούσει το Talk to You μαζί με 54 Ultra.

δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ για την Gracie Abrams, Daughter from Hell, μετά το The Secret of Us. Εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε όσο το προηγούμενο. Έχει μέσα 2-3 καλά θέματα, αλλά μέχρι εκεί. Είναι και αυτή όμως ένα μεγάλο, τελευταίο, γυναικείο, σπουδαίο όνομα από το χώρο της pop. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία, Free Your Mind, Prosper, Clooney και Sibyl. Και είναι το πρώτο από τα δύο στη σειρά που θα παίξω από Clooney και Prosper. Αυτό είναι καινούριο. Good girl.

0: God made me funky.
1: Από το κλασικό God Made Me Funky, ένα καινούριο remix funky από τον Ahmed Spins και φυσικά ο τύπος είναι από την Γκάζα Μπλάνκα. Με αρκετά θέματα στο ενεργητικό του, εδώ κάτι από το label που αγαπάμε ιδιαίτερα, Defected. Πριν καινούριο Good Girl, Κλούνι και Πρόσπα, και εδώ από την Γκάζα Μπλάνκα στην Γερμανία, παρακαλώ. Είναι ο Colter αυτός που ακούμε και Everybody.

Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που παίρνουμε. 6951-904-904, Facebook κανάλι 1, 90,4 στα ελληνικά και Instagram. Το δικό μας Nick Ξανθάκος, Greeklish, Facebook και Instagram. Σήμερα θυμηθήκαμε λίγο παλαιότερες Παρασκευές, το Club Friday. Περίμενα βέβαια με ηλιοφάνεια, αλλά... Νάσο, Αλέξη και Δήμητρα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εδώ ένα κομμάτι κλασικό, το Spacer, σε πιο χορευτικό εντελώς. Christoph Michael Anthony. Μεγάλη επιτυχία παλαιότερη από την Σέιλα. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά αυτή τη στιγμή. Πιο dance δεν γίνεται.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Δύο διασκευές πριν Here in My Arms, Enjoy the Silence βέβαια, Depeche Mode, Armin van Buuren, Silver Panda. Και εδώ μια επιτυχία του 2026, Bebe Rexha, Faithless βέβαια. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7:30, αρκετά βροχερή ημέρα. Μαύρη συννεφιά. Αλλά μην τρελαίνεστε, έχει μείνει τουλάχιστον άλλος ένας μήνας μπροστά καλοκαιριού και κάποιες μέρες. Φυσικά υπάρχει και ο Σεπτέμβριος. Σπίλε. Και αυτό remix με Σόφια Ελισμπέκστο.

Toxic Vintage Culture, Josh Baker, My Place και εδώ State of Mind, Jamie Jones, Camden Cox. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, άλλο στέλνει μήνυμα Καρμίνα Μπουρίνη, τουλάχιστον για εδώ στον Πειραιά, δεν ξέρω εκεί που είστε. Έχει κάπως ηρεμήσει η κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να ξαναξεκινήσει. Έρχονται Adam 10, Darius Airosian και Beggy Goo. Πιστεύω να προλάβουμε αυτά τα τρία θέματα. Αμέσως μετά ωραίες μουσικές. Και κλείνει το προγραμματάκι σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, ο κύριος Μπάμπης Καραλής. Καλό που σου κουγιά σας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Won't you join me for a drink?
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

Εδώ είμαστε και όπως κάθε Παρασκευή με λιγότερα λόγια και περισσότερες μουσικές. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει παρέα με φίλους. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

0: και ποιος θα έχει την πίτια από κάτω.
1: Είσαι.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Welcome to High Paradise.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Sí.

session. C'est comme l'obsession. Obsession.